0: σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
1: Την παθαίναμε και γεμίζαμε σπυράκια. Αλλά κάναμε το εμβόλιο που πρώτος ο γιατρός Edward Jenner ανακάλυψε στις 14 Μαΐου του 1796 σαν σήμερα και η ανεμοβλογιά εξαφανιζόταν. Στα βάθη του σύμπαντος εξαφανίστηκε το 2003 σαν σήμερα και ο πρώτος ελληνοκυπριακός δορυφόρος Ελά Σαντ. Χάρη σε αυτόν η Ελλάδα απέκτησε μια παρουσία στο διάστημα. Την παρουσία της στο Hollywood έχει εδραιώσει η Kate Blanchett που γεννήθηκε το 1969 σαν σήμερα. Δικαίως είναι φοβερή ηθοποιός. Το άλμπουμ Stadium Arcadium, το Red Hot Chili Peppers πάλι, εδραιώθηκε για 2 εβδομάδες στην κορυφή των charts, ξεκινώντας την ίδια ημέρα του 2006 σαν σήμερα. Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: The Habbo Radio Station everyone loves.
3: I love them a lot.

0: Είναι το Internet Report στο 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Τώρα που το AI έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας, είναι φυσικό να επηρεάζει και τις αναζητήσεις μας. Η Google σε μια νέα λειτουργία που ονομάζεται Preferred Sources ή αλλιώς προτινόμενες πηγές, μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε εμείς από ποια μέσα ενημέρωσης θέλουμε να βλέπουμε τα νέα της ημέρας. Βέβαια, εφόσον είστε συντονισμένοι εδώ στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό, εννοείται ότι πρέπει να προτιμήσετε τη σελίδα του. Πάμε στο διάστημα, όπου αυτή τη στιγμή για να πας στον πλανήτη Άρη θέλεις περίπου 9 έως 12 μήνες. Επιστήμονες κατάφεραν να αναπροσαρμόσουν αυτό το διάστημα στους 5 μήνες μέσω μιας διαστημικής παράκαμψης. Έτσι όπως πάνε τα πράγματα με την εξέλιξη της τεχνολογίας, στο απότερο μέλλον βλέπουμε απλά να διακτηνιζόμαστε απευθείας στο κόκκινο πλανήτη. Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα, με τη δύναμη του καλύτερου και μεγαλύτερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Ready, ready, yeah! This is Radio DJ. Two in, two up, back ends, booked up. Look up, I'm flying, yeah, I'm free now. See now, society's time, me release now.

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το πρωί αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το πρωί αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το πρωί αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
1: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8, 9, 6.
2: Ορίπτουν τις διεκδικήσεις της Τεχεράνης για πλήρη έλεγχο των στενών. Αγριεύουν και πάλι τα πράγματα με τους φίλους μας τους Τούρκους. Είχαμε μια τουρκική παρενόχληση σε πλοίο που πόντιζε καλώδια οπτικών ινών ανάμεσα σε Αστυπάλαια και Κο. Στην περιοχή εμφανίστηκε αμέσως ελληνική φρεγάτα. Είναι το τέταρτο περιστατικό που έχει δει το φως δημοσιότητας από τον περασμένο Ιανουάριο. Στο μεταξύ, η Άγκυρα ετοιμάζεται τον επόμενο μήνα να επισημοποιήσει με νόμο του κράτους τις διεκδικήσεις της για τις γκρίζες ζώνες και την γαλάζια πατρίδα. Δεν μας τα λέει καλά ο Ευρωπαίος Επίτροπος Ενέργειας, που βρέθηκε μαζί με τους συναρμόδιους υπουργούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η κρίση λόγω του πολέμου στον κόλπο θα συνεχιστεί ακόμα για ένα τουλάχιστον εξάμηνο. Στην Ελλάδα καταγράφηκε μεγαλύτερη αύξηση του εισοδήματος νοικοκυριών μεταξύ των χωρών του ΩΣΑ το 4ο τρίμηνο του 2025. Αύριο είναι η τελευταία ημέρα που θα πρέπει να υποβάλλετε φορολογική δήλωση προκειμένου να έχετε έκπτωση 4%. Συντετριμένη Sharon Stone, η στάρ έχασε και τον δεύτερο αδελφό της μέσα σε 3 χρόνια από βαριά ασθένεια. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
3: Αθήνα, ο καιρός.
2: Τοπικές μπόρες με έως 26 βαθμούς. Λίγες συννεφιές αύριο με παρόμοιες θερμοκρασίες. Ακολουθεί το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.
4: 95,2. Μόνο επιτυχίες.

0: 92,2 Athens DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: 30 meters. 20 meters. 17 meters. Standing by for touchdown. Touchdown confirmed.
3: Καλημέρα σας. 6 λεπτά μετά τις 7 Breakfast FM 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες. 5η σήμερα, 14 Μαΐου του 2026. Είναι ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος, είναι η Ελένη Καρποντίνη, είναι ο Έργο και ο Γιώργος Καδάς. Και είναι και ο καιρός. Γενικά έθριος, η άνεμη δυτική 5 από φόρ, η θερμοκρασία στους 27 Κελσίου, λίγες νεφώσεις και η Θεσσαλονίκη στους 23. Αυτή τη στιγμή Σύνταγμα 19 και η Φυσιά 16, Πειραιάς 19, Θεσσαλονίκη 15, Μονακό 14, Λονδίνο 8. Έχει ψόφο στο Λονδίνο. Ρώμη 13, Παρίσι 8, Κύπρος 15, Μαδρίτη 11, Καϊρό 22, Ντουμπάι 27, Σιγκαπούρη 30. Για τα μηνύματά σας στο Viber
4: 69-31-952-952.
3: Τι ωραία Πέμπτη.
4: Ωραία. Ναι.
3: Έτσι ζωντανεύουν τα πράγματα. Όλα.
4: Α, όλα, εντάξει.
3: Υπάρχουν 5-6 οδηγίες, σας τις δώσω για να τα ζωντανέψετε. Γιατί μπλε και άσπρα σπίτια στα νησιά?
4: Α.
3: Νέο γλυφιτζούρι ήρθε.
5: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast FM

0: Naked, κίνηση πώς είναι παρακαλώ.
1: Λοιπόν, κίνηση έχει άνοδο στους λεωφόρους Κηφισού από το Περιστέριο στη Νέα Χαλκιδόνα και στην Κάθοδο από τα Κτέλος και τη Λένορμαν. Κίνηση έχει και η λεωφόρος Αθηνών και Σχιστού προς Καρμαγκά, η λεωφόρος Φιλής στην άνοδο στο Καματερό και στην Κάθοδο από το ύψος της Μπίμπιζας. Επίσης,
0: φτάνει με αυτή την Μπίμπιζα. Θα πάω Ήμπιζα στο τέλος.
1: Να πας, Μιχάλη, εκεί κολλάει το πράγμα. Εκεί κολλάει, ναι, ναι. Επίσης, η λεωφόρος Γαλατσίου προς Βεϊκού και τέλος η ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη ως τον Καρέα.
0: Μάλιστα.
1: Για τα μηνύματά σας στο Viber 69-31-952-952.
0: Τι κάνατε χτες?
1: Χτες έκανα κάποιες προσωπικές δουλειές.
0: Δηλαδή. Προσωπική δουλειά δεν υπάρχει, μια δουλειά.
1: Ναι, τέλος πάντων έκανα κάποιες δουλειές. Και μετά πια το βράδυ ένα κρασάκι και έφαγα και πίτσα. Έφαγα δύο κομμάτια. Γιατί άμα τρώγα παραπάνω θα είχα πολλές τύψεις.
0: Ξέρω.
1: Επίσης θα σου πω και κάτι άλλο. Πήγα να πάρω τον καφέ μου το πρωί.
0: Ναι.
1: Και τα κορίτσια εκεί που με εξυπηρέτησαν.
0: Ναι.
1: Να δώσεις φιλιά στο Μιχάλη. Αγαπάμε το Μιχάλη.
0: Καλημέρα κορίτσια.
1: Ναι, ναι, ναι. Ειδικά είσαι τη Μαρία Παπά. Μια κοπέλα.
0: Μα.
1: Ναι.
0: Δεν έχουμε κανένα χορηγό τίποτα.
2: Μαρία Παπά, όχι.
1: Μάλλον λέω. Όχι.
0: Ή να πει το μαγαζί, ρε.
2: Να πες το, ποιο είναι.
0: Πού?
1: Στο Βενέτη.
0: Α,
1: ναι, ναι.
0: Α, ξέρω.
1: Ναι, ναι, ναι. Α, ξέρω. Μην τους να ορίστε, να.
0: Καλημέρα στο Βενέτη. Παρακαλώ.
2: Ξέρει από Βενέτη.
0: Μη λες, ζυγίστηκα. 1,5 κιλό κάτω.
2: Αποκλείεται, ναι, γίνει λάθος.
0: Άμα σου λέω.
2: Βέβαια, εσύ Μιχάλη, κάθε μέρα δεν τρως. Τρως ένα μπολάκι, ένα μπολάκι.
0: Τίποτα δεν έχω πάει. Παρακαλώ.
2: Εσύ. Ούτε γάτα να ήσουν.
0: Τι έκανες χθες?
2: Εγώ είχα πάει χθες σε ένα νοσοκομείο. Είδα έναν φίλο που είχε
0: πάει. Ωραία. Εσύ.
2: Για καφέ είχα πάει.
0: Αυτός δεύτερη είναι. Αυτός είχε γκόμενα.
1: Ναι, ναι, καλά κάνει ο άνθρωπος.
2: Εσύ κάτι έκανες.
0: Τι έκανα εγώ? Ναι, δουλειές. Α, ναι, συναντήσεις αυτά, αηδίες. Καλοπό δηλαδή. Εντάξει, δουλειά. Αυτά. Έκανα γυμναστική.
1: Μπράβο.
0: Με διέλυσε.
1: Ναι.
0: Ανέβασε τις επαναλήψεις στις 15.
2: Όπα.
0: Ναι.
1: Μιχάλη.
0: Ανέβασαμε τα βάρη. Άστο τώρα.
1: Το έβγαλες στο πρόγραμμα.
0: Ναι, κανονικά. Και μου λέει πως είσαι καλά. Του έλεγα ναι, μωρέ, εντάξει.
1: Δεν όχι, το εννοούσες.
0: Όχι,
1: όμως.
0: Ήμουνα πολύ καλύτερα, δεν του το δείχνα. Γιατί θα το πήγαινε στα 20.
1: Α, ναι. Ωραία, πολύ ωραία. Χαλαρά, δηλαδή.
0: Μετά, τι έφαγα? Έφαγα ένα μπολάκι. Ναι, δεν κάνω πλάκα.
2: Θέλω να μου φέρεις μια μέρα ένα μπολάκι να το βρω.
0: Θα στο φέρω, θα στο βγάλω φωτογραφία.
2: Θέλω να το πραγματίσω.
1: Τι πιστεύω, από κάπου τα κλέβεις αυτά τα μπολάκια.
0: Δεν είχε, ρε
2: Μιχάλη μου.
0: Υπάρχει μια δωδεκάδα.
1: Ναι, αλλά ποιανού είναι?
0: Του σπιτιού, ρε.
2: Τι είχε μέσα αυτό το μπολ?
0: Τίποτα, ρε.
2: Τυχαία, βρέθηκε ένα μπολ μπάδι.
0: Όχι, 12 μπολ υπάρχουν, 12 πιάτα, 20 αυτά. Και το τραβάω γιατί.
1: Ναι, ναι.
0: Άμα πάω τώρα στο βαθύ πιάτο, δεν θα γεμίσουν, θα γίνουμε χοντρέλες.
1: Ναι, ναι.
0: Και παίρνω το μικρό.
1: Ναι.
0: Το μικρό μπολάκι. Ωραία, αυτό. Έβαλα φασόλια, λευκά.
1: Φουσκώνουν αυτά, ναι.
0: Όχι, όχι, είναι πρωτεΐνη. Σου έφαγα λίγο.
1: Ναι, ναι.
0: Και το βράδυ άνοιξα το ψυγείο και είδα μια μικρή συσκευασία που είχε 4 σουσάκια.
2: Πώς βρέθηκαν εκεί?
0: Να σου πω κάτι.
2: Δηλαδή εσύ ανοίγεις το ψυγείο κάθε μέρα, σε λίγο θα βγάλει χρήματα, δεν ξέρω.
0: Μιλάω 4 σουσάκια, έβαγα τα 3.
2: Ναι.
1: Και το άλλο γιατί δεν το
2: έφαγες? Το άλλο γιατί, κρίμα.
0: Μου τα αρπάξανε.

0: Μάλιστα. Αν έχετε γενέθλιά σας σήμερα, χρόνια σας πολλά. Για ακούστε τι θα σας πει εδώ η Ελένη.
1: Αν έχετε γενέθλιά σήμερα, είστε εργατικοί με ισχυρές αξίες. Είστε διορατικοί, λέτε τα πράγματα με το όνομά τους, είστε αξιόπιστοι και έγκυροι. Επίσης, έχετε ιδιαίτερο επιχειρηματικό πνεύμα.
2: Μάλιστα.
1: Και γιορτάζουν σήμερα
2: και
1: ο Αριστοτέλης, ο Θεράπων, η Ισιδώρα και ο Ισίδωρος.
0: Μάλιστα. Τζορτζ Λούκας σήμερα, 82 ετών, Αμερικανός σκηνοθέτης, έχει γενέθλια. David Byrne, 74 ετών, Βρετανός τραγουδιστής από το συγκρότημα των Talking Heads. Kate Blanchett, 57 ετών, γενέθλια. Αυστραλή ηθοποιός, δύο βραβεία Όσκαρ. Danny Wood, 57 ετών, Αμερικανός τραγουδιστής του συγκροτήματος των New Kids on the Block. Σοφία Κόπολα, 55 ετών, Αμερικανίδα σκηνοθέτης και ηθοποιός, κόρη του διάσημου Francis Ford Coppola. Mark Zuckerberg, 42 ετών, το αφεντικό. Facebook, Instagram κτλ. Martin Garrix, 30 ετών, Ολλανδός DJ και αυτός έχει γενέθλια. Σας είπα, το 1928 αρχίζει η λειτουργία της Τράπεζας Ελλάδος. Ναι, οκ. Okay. Τι άλλο, σας είπα, το 1991 το τραγούδι Unbelievable από τους EMF, νούμερο 1 στην Αμερική. Να πάμε λιγάκι πιο πίσω. Σαν σήμερα, το 1936, γεννήθηκε ο Bobby Darin. Δεν υπάρχει πια, αλλά τα τραγούδια του Mark the Knife υπάρχουν. Beyond the Sea και...

0: Bobby Darin, Dream Love.
1: Τόσο απλή στίχη αλλά τόσο ερωτική. Πάρα πολύ καλό. Alright. Λοιπόν, παρακαλώ. Τι γίνεται? Το μωράκι σου δεν σταματάει ποτέ να ανακαλύπτει τον κόσμο και γι' αυτό χρειάζεται την απόλυτη ελευθερία κινήσεων. Και τώρα μπορείς να του τη χαρίσεις με τις μοναδικές προσφορές στα Lidl σε πάνες και βρακάκια.
2: Α, τι ωραία.
1: Χάρισε του την άνεση που προσφέρουν οι πάνες βρακάκι Λουπίλου και κέρδισε 15% έκπτωση με το Lidl Plus. Είτε βρίσκεσαι στο στάδιο Junior είτε στο Excel, έχεις την γκάμα που θα σου δώσει τη σιγουριά που ζητάς για κάθε του βήμα. Παίρνα μια από τα Lidl και φρόντισε το μικρό σου αγγελούδι, σε παρακαλώ, χωρίς να ξοδευτείς. Lidl, γιατί αξίζει. Είναι 7 και 20.
2: Θα σχολιάσαμε τη φορά πάλι ποσέ σήμερα και σακάκι.
1: Ναι, γιατί? Ενοχλεί κάποιον?
2: Όχι, απλά αυτό το ενδυματολογικό σου.
1: Τι είναι, κακό είναι?
2: Πάντα με εντυπωσιάζει.
3: Σα
2: αρέσει.
1: Φοράω τζιν μπαλούν.
2: Πολύ ωραία.
1: Φαντί και κάτω στενέλη.
2: Πουκάμισο με ρίγες.
1: Ναι, από πάνω αυτό. Τι χρώμα έχει αυτό?
2: Είναι χακί προς μέντα. Είναι πολύ της μόδας και το ποσέ σου που είναι στο πιο κοκκινό. Μπράβο Μιχάλη, το ενδυματολογικό είναι άψογο.
1: Τέλει. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο.
4: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
5: Μπράβο παιδιά, μπράβο Μιχάλη. Συνεχίστε έτσι.
6: Μιχάλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα.

0: Teddy Swims και Bad Dreams είναι 7 και 23. Πέμπτη είναι, για ανεβείτε λιγάκι, τι γίνεται.
1: Τι έγινε, ξύπνησες?
0: Για έλατε να σας τσεκάρουμε παρακαλώ. 2-10-61-46-9-9-7. Τρεις ερωτήσεις υπάρχουν, αν απαντήσεις πάνω πει τις ξυπνήσεις, δεν είναι τίποτα. Και βεβαίως θα πάρεις και δώρο. Ένα γεύμα για δύο άτομα στα Ψαράκια και Θαλασσινά.

0: όπου τα βρίσκει Κηφισιά, Χαλάνδρη και Βάργιζα. Τα ψάρια έρχονται από Κάλυμνο, Μυτιλίνη και Κεφαλονιά. Ευχαριστώ. Έτσι, υπάρχουν και υπάρχει και πλούσια ποικιλία κρασιών από όλη την Ελλάδα. Εντάξει, ψαράκια και θαλασσινά. Κηφισιά, Χαλάνδρη και Βάργιζα. Για να δω ποιο είναι εκεί, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Μιχάλη.
0: Καλημέρα. Ποιο?
1: Η Ανθή.
0: Τι γίνεται, Ανθή?
1: Μια χαρά.
0: Τι ετοιμάζει για το Σαββατοκύριακο?
1: Δεν ετοιμάζω τίποτα.
2: Τίποτα, θα κάνει σπίτι.
0: Απολύτως τίποτα.
1: Προς το παρόν, τίποτα.
0: Άρα είσαι παντρεμένη.
1: Ναι,
0: οκ, οκ, οκ. Λοιπόν, για να ακούσω, για να ακούσω. Πώς λέγεται αυτός που περπατάει ενώ κοιμάται?
1: Κοιμάται.
0: Σωστό. σε ποιο κινούμενο σχέδιο μεγαλώνει η μύτη κάποιου?
1: Πινόκιο.
0: Βεβαίω.
2: Πολύ καλή, παιδιά, κοινώσει.
0: Ναι, τώρα σε θέλω λιγάκι προσεκτική.
2: Οπα.
0: Πριν από το ύψιλον, πριν, ποιο γράμμα είναι? Είναι δύσκολο.
2: Παιδιά, όλοι δεν το βρήκαμε.
0: Είναι δύσκολο το σημείο.
2: Θα το ψάξει.
0: Bye bye. Τι να κάνω? Με το παιδιά της ερωτήσεις λέω εδώ θα πέσει καταστροφή. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Κυρία μου, ποια είστε?
3: Είναι η Όλγα.
0: Η Όλγα. Μάλιστα. Θα μου έπρεπε να μου το λέγεις πιο. Το Όλγα είναι επειδή είναι διάκει βασιλικό όνομα. Έπρεπε να μου λέμε, λένε Όλγα. Να πατήσετε στο
3: Ο.
0: Έτσι ακριβώς. Πριν από το ύψιλον, ποιο γράμμα είναι?
3: Το ΤΑΦ.
4: Wow.
0: Εντάξει, το έψαξε επειδή έχασε η πρώτη κοπέλα.
4: Ναι, ναι.
3: Είχα το χρόνο.
0: Έτσι. Ψαράκια και θαλασσινά, ένα γεύμα για δύο άτομα. Όλγα!
3: Thank you, να είστε καλά, παιδιά.
0: Πες μου άλλη μία φορά το όνομά σου όπως πρέπει.
3: Όλγα.
0: Όχι, πιο δυνατά. Όλγα!
3: Όλγα.
0: Πάμε να μάθουμε ραδιόφωνο. 1, 2, 3. Όλγα, πάμε.
3: Όλγα.
0: Τέλεια.

0: Ξεκινάμε το Amazing και... Amazing είναι και αυτό που θα σας πω. Η AIDAP σε βάζει στο παιχνίδι για την κορυφαία μπασκετική διοργάνωση της χώρας. Θα πρέπει να καταργήσεις τώρα το έντυπο λογαριασμό σου, ενεργοποίησε το Bill και μπες στην κλήρωση για μία από τις 4 διπλές προσκλήσεις B-Class για το 2026 EuroLeague Final Four που θα γίνει στην Αθήνα. Ο διαγωνισμός ισχύει μέχρι την Κυριακή 17 Μαΐου λοιπόν. Και μπορείτε να πάρετε μέρος και εκεί πελάτες που έχετε ενεργοποίησει ήδη την υπηρεσία Bill. Την υπηρεσία e-bill. Okay. Λοιπόν, με την ενεργοποίηση αυτή, να ξέρεις, αποκτάς δυνατότητα να λαμβάνεις ενημέρωση με email, είτε SMS, είτε Viber για την έκδοση του λογαριασμού σου, όπου και αν βρίσκεσαι, και υπενθύμηση χωρίς χρέωση για τη λήξη του. Okay. Υποστηρίζεις και βεβαίως τη βιώσιμη καθημερινότητα μέσω της μείωσης της κατανάλωσης του χαρτιού. Άρα λοιπόν, για ρυθμίσου σε παρακαλώ, και να θυμάσαι πως όπως κάθε καλάθι μετράει στο μπάσκετ, έτσι μετράει και κάθε σταγόνα στο νερό.
1: Τι ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Βέβαια.
0: Άντε, μπράβο.
1: Ναι, ναι, Μιχάλη.
0: Είναι από τα σοβαρότερα που έρχονται.
1: Ναι.
0: Το EuroLeague εκεί, Final Four στην Αθήνα.
1: Ναι, στην Αθήνα με τον Ολυμπιακό.
0: Και με τον Ολυμπιακό. Α, οι πράσινοι τέσσερι.
1: Αποκλείστηκαν, Μιχάλη μου.
0: Δεν μ' αρέσει. Παρότι δεν είμαι Ολυμπιακό, δεν μ' αρέσει. Καλύτερα να παίζαμε οι πράσινοι και οι κόκκινοι.
1: Ναι.
0: Και να βριζόμαστε μεταξύ μας. Δηλαδή.
1: Εντάξει.
0: Τώρα είναι το επόμενο που έρχεται είναι. Πότε, η Eurovision, πότε έρχεται.
1: Η Eurovision, Μιχάλη μου, είναι το Σάββατο.
0: Το Σάββατο είναι.
1: Σάββατο είναι. Θα γίνει χαμούλης.
0: Εντάξει, αυτό είναι περίεργο, ξέρεις, με την Eurovision. Η μόνη μέρα του χρόνου που όλοι ενθουσιάζονται με τους 12 πόντους. Είναι αυτή.
1: Ντροπή.

0: Radio DJ.
1: Το 5 Mavili Square επιστρέφει για ένατη συνεχόμενη χρονιά στις 16 Μαΐου στο συνεδριακό κέντρο Κάρολος Παπούλιας, πιο συναρπαστικό από ποτέ. Τέσσερα stages γεμάτα ομιλίες και performances. Μπες τώρα στο www.tedxmavilisquare.com, κλείσε το εισιτήριό σου και έλα να ανακαλύψουμε μαζί τη δική μας ενάργεια. 16 Μαΐου, TEDx Mavili Square 2026, συνεδριακό κέντρο Κάρολος Παπούλιας. Αυτό δεν χάνεται.
2: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957, η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12 και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
3: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Και ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
8: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
9: Μήπως λεφτά.
8: Τα λες και λεφτά.
9: Από πού ακούστηκε αυτό?
8: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
10: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
2: Πέρτο.
3: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
3: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
4: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
3: Γιατί?
1: Γκαζονιέρα έχω.
2: Πού θα χωρέσουμε όλοι?
5: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το Breakfast FM σας καλωσορίζει στην πτήση 952. Το ταξίδι μας θα διαρκέσει συνολικά 3 ώρες, ενώ σε λίγο θα σας σερβιριστεί το διάσημο breakfast της εταιρείας μας. Το μενού περιλαμβάνει αυγά με bacon, σολομό, French toast, φυσικό χυμό πορτοκαλιού και ένα ποτήρι σαμπάνια. Breakfast Airlines. Θέλω να κατέβω τώρα.
8: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: σας. Όπως ξέρουμε, ο ψηφιακός κόσμος δίνει σήμερα στους έφηβους αμέτρητες δυνατότητες να εξερευνούν, να εκφράζονται και να επικοινωνούν. Πώς να αντιδράσουν όταν κάτι τους κάνει να νιώσουν άβολα. Μπορούν να βρουν χώρο μόνο για εκείνους και τις σκέψεις τους. Λοιπόν, με το TOZI, τη δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι έχουν ένα ψηφιακό σύμμαχο που τους βοηθάει να ζουν online με ασφάλεια και αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Γιατί μέσα από τις ενότητες Cosmos, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Eliza, στο 1454 προσφέρει ενημέρωση, στήριξη και έμπνευση. Όσα χρειάζονται για να εξερευνούν το ψηφιακό κόσμο με τη σιγουριά. Η εφαρμογή TOZI είναι διαθέσιμη στο App Store και στο Play Store. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα μπαίνοντας στο vodafone.gr. Είναι 7:44, τηλεφωνήματα τώρα. Τι έχουμε εδώ, οκ. Πάρε την κουμπάρα τηλέφωνο.
1: Παρακαλώ.
0: Αλεξία, τι κάνεις?
1: Καλημέρα, καλά.
0: Λοιπόν, άκου κουμπάρα. Σου λέμε μια γλυκιά καλημέρα από τις κουμπάρες σου, την Ελένη και τη Χρύσα. Στην πιο γλυκιά τρελή εγγυούλα του πλανήτη. Α, είσαι έγκυος.
1: Ναι, είμαι έγκυος.
0: Απλά λέει να επιμείνεις, λέει Μιχάλη, για να το σηκώσει, γιατί έχει και άλλα δύο παιδιά.
1: Ναι, έχει υπόψη. Τώρα λέγαμε καλημέρα.
0: Αλεξία, να ξέρεις ότι δεν είναι όλα εγκυμοσύνη σε αυτή τη ζωή, φτάνει πια.
2: Φτάνει, ναι.
0: Έχει
2: δίκιο. Κάνε και καμιά δουλειά.
0: Έτσι, βάλε καμιά τηλεόραση στο δωμάτιο και στη, πώς τη λένε, και άστον να αναβλέπει Netflix. Δηλαδή, μη σε ενοχλεί, γιατί μετά παιδεύεσαι εσύ 9 μήνες, ο άλλος τίποτα, ξύνεται. Πότε γεννάμε?
1: Μέση Ιουλίου.
0: Α, τώρα, άντε, με το καλό, με το καλό. Ξέρουμε το φίλο.
1: Αγόρι.
0: Τα άλλα δύο που έχεις ήδη τι είναι?
1: Αγόρια.
0: Όλα.
2: Τι έγινε, παιδιά?
0: Ρε κουκλίτσα, μα από το τέμου ψωνίζεις. Να σου ζήσουν και με το καλό, οκ?
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα, τζάλιν, καλημέρα, bye. Ωραία.
2: Τι ωραία.
0: Μάλιστα. Γενέθλια, παρακαλώ. Για φέτε εδώ τα σπαρματσέτα. Τι Ολλανδία παίρνω? Α, τώρα που θα πάει μόνο.
2: Θα πάει.
0: Okay. Άρα θα μπορούμε να συνοηθούμε τώρα.
3: Ναι, ναι,
0: γιατί
3: τώρα.
0: Μετά να πάει η Ολλανδία δεν θα μπορούμε να μιλήσουμε.
3: Έχεις δίκιο. Κι εγώ το πιστεύω αυτό.
0: Πονοκεφάλους και ζαλά.
2: Okay.
0: Εδώ είναι, κάτσε να απαντήσει τώρα η Μυρτώ. Έλα κουκλίτσα μου, έχεις γενέθλια 8 παράτατο. Άλλη μία να χτυπήσει.
4: Breakfast FM με το Μιχάλη. Το πεντάστερο του πρωινού ραδιοφώνου.

0: παπά ούτε και παπά ούτε. Ωραία, πάμε στο επόμενο τηλεφώνημα. Παρακαλώ.
1: Εδώ η κατάσταση είναι λίγα και κάπως καλά. Θα την ξεκαθαρίσουμε εάν απαντήσουμε.
2: Παρακαλώ. Καλησπέρα.
0: Μιλάτε όλοι από πάνω, λες και είμαστε σε τηλεοπτικό πάνελ.
3: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
0: Τι είπε αυτή?
4: Απενεργοποιημένο.
0: Απενεργοποιημένο.
4: Ναι, θα δοκιμάσουμε.
0: Για να κάνει μία. Κάνε ριντάκι και μην μιλάτε με κάτι, τους κάσμα παρακαλώ.
4: Μην έχει νεύρα.
0: Δεν έχω νεύρα, αλλά μιλάτε όλοι από πάνω.
4: Το ίδιο λέει. Μα το λέει το ίδιο.
0: Φτάνει, να σας στείλω στο Γιώργο, το Λιάγκα να πάτε. Οκ. Λοιπόν. Άλλο. Αχου. Μικρό κοριτσάκι με γενέθλια. Ισιδώρα.
5: Γεια σας.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Χρόνια πολλά, Ισιδώρα μου, για τα γενέθλια σου. Γίνεσαι 12 ετών, λέει, ε. Πολύ ωραία. Να τα κατοστήσεις και να σου πούμε, λέει, ότι οι γονείς σου σε λατρεύουν, Ισιδώρα. Πας σχολείο σήμερα, τώρα φεύγεις. Μπράβο, οκ. Okay. Χρόνια πολλά, χαιρετισμούς και στα υπόλοιπα παιδιά. Καλημέρα. Έτσι.
3: Πολύ ωραία.
0: Πολιτισμός, κύριε.
3: Έμα ναι.
0: Πάμε πιο κάτω.

0: παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Λίζα μου, τι κάνεις?
0: Καλημέρα, καλά.
1: 95,2 Athens DJ. Ο Μιχάλης Τσαουσόπης από το ραδιόφωνο. Ήρθε ένα μήνυμα εδώ και λέει: Μιχάλη, καλημέρα. Θέλω να πάρεις τη μητέρα μου, τη Λίζα, η οποία τώρα πάει δουλειά, και να της πεις ότι την αγαπώ πάρα πολύ και πως της έχω πολύ καλά νέα με τη δουλειά μου, λέει ο Μιχάλης.
0: Αυτά είναι υπέροχα, ναι. Χαίρομαι πάρα πολύ που σ' ακούω.
1: Τι δουλειά κάνει ο γιος ο Μιχάλης?
0: Εργάζεται στις τηλεπικοινωνίες.
2: Σημαντικό.
1: Κοντά σε εμάς, τηλεπικοινωνίες. Πάει για CEO, τι γίνεται?
0: Θα μάθουμε.
1: Τέλεια. Λοιπόν, χαιρετισμούς και καλημέρα.
0: Ευχαριστώ πολύ, τον ευχαριστώ και εκείνο. Καλημέρα.
1: Bye-bye. Avicii. Yes.

0: 89,6 Radio DJ.
1: Κλείσε για λίγο τα μάτια, άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη, ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξηση και διαμάντι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651-4090-04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
2: Για καλοκαιρινή μόδα, H&M, LC Waikiki, Sensei, Pepco, check. Για γυμναστική πριν την παραλία, Intersport, check. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, check. Για ομπρέλες, κουβαδάκια, παιχνίδια, Jumbo, check. Για όλα τα απαραίτητα του σπιτιού, The Mart, check. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks. Στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
3: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 2651-079-896 και μάθε πώς στα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8 9 6.
4: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
5: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
6: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στα Ιωάννινα, Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26510-77472. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
7: Ξεκίνησαν τα μαθήματα στο πανεπιστήμιο και δεν έχω καθόλου ψυχολογία.
8: Τουλάχιστον εσύ πέρασες χρηματοοικονομικά, εκεί που ήθελες. Εγώ έχω τις Πανελλήνιες μπροστά μου και θέλω να σπουδάσω marketing. Άντε να το πιάσεις.
9: Α, όσο γι' αυτό, είχα καλή προετοιμασία.
8: Τι εννοείς?
9: Theory Economics, αγαπητέ. Το φροντιστήριο με την απόλυτη εξειδίκευση στις οικονομικές επιστήμες. Προετοιμασία από Δευτέρα Λυκείου. Για μαθητές ενιαίου Λυκείου, τέταρτου πεδίου, σπουδών οικονομίας πληροφορικής, αλλά και ΕΠΑΛ σπουδών διοίκησης και οικονομίας. Καλά που μου το θύμισες. Υπάρχουν και φοιτητικά τμήματα. Αναλαμβάνουν και εκπόνηση εργασιών. Ξαφνικά μου ανέβηκε η ψυχολογία.
8: Κάτι μου λέει πως με Theory Economics θα μπούμε στη σχολή. Με Theory Economics θα πάρουμε και το πτυχίο.
10: Theory Economics. Υπεύθυνος Άκης Οικονόμου. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος, πάνω από τα γυναικεία Ζάρα. Τηλέφωνο 26-513-12-439. Βρείτε μας στο Facebook και Instagram Theory Economics.
11: Από τη θεωρία στις σπουδές οικονομίας.
12: Οι εγγραφές για τα τμήματα προετοιμασίας των μαθητών της Δευτέρας Λυκείου ξεκίνησαν. Τηλεφωνήστε στο 26513-12439 για μία θέση στα ολιγομελή τμήματα. Και μην ξεχνάτε, όλα τα μαθήματα γίνονται και online.
13: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων, μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή, 25 κιλών, μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Αλλάζει το σπίτι.
14: Ζούμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
0: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
15: Μισό.
0: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
15: Μισό.
0: Πάλι μισό.
15: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
16: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
2: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
17: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
18: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
17: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
19: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Εμπόριο, Ιράν, Ταϊβάν και τεχνολογία στις συζητήσεις ανάμεσα σε Xi Jinping και Donald Trump στο Πεκίνο. Με τη συνηθισμένη ανταλλαγή κατηγοριών για παρατυπίες, έκλεισαν χτες οι κάλπες στις φοιτητικές εκλογές. 11 περιστατικά χανταϊού έχουν καταγραφεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Σύμφωνα με τον οργανισμό, ο κίνδυνος για τον πληθυσμό παραμένει χαμηλός. 12.000 ραβασάκι ετοιμάζεται να στείλει ΑΔΕ για υποθέσεις που κινδυνεύουν να παραγραφούν. Ένα γλυκό βίντεο ανέβασε στα social media η Sydney Sweeney. Η star εμφανίζεται να έχει τρυφερές στιγμές με τον αγαπημένο της Scooter Brown. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
17: Αθήνα, ο καιρός.
19: Τοπικές μπόρες με ως 26 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
17: DJ. Η ώρα είναι 8.
20: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Radio Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
4: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
5: 95,2 Athens DJ.
6: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: Πάρα πολύ ωραία. Και επειδή εντάξει, 29 βαθμοί και 30 και 27 βρίσκεται σε κίνηση και δεν έχετε χρόνο για πολύπλοκες διαδικασίες, το Luxury Sun Care Silk Cover BB Compact 50 Plus είναι η πρακτική λύση για την καθημερινότητά σας. Σε compact μορφή, το προϊόν συνδυάζει την ισχυρή αντιλιακή προστασία με την κάλυψη ατελειών και τη φυσική matte εμφάνιση. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, χωρίς συνοπνεύματα και άρωμα, παραμένει στη θέση του ακόμα και στις πιο απαιτητικές συνθήκες. Okay. Μην αφήνετε λοιπόν την προστασία και την ομορφιά να περιμένουν. Το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact 50 Plus είναι η καθημερινή σας ανάγκη. 8 και 6 λεπτά και η Αττική Οδός, παρακαλώ.
1: Καλή σας μέρα από Αττική Οδό. Αυτή την ώρα έχουμε στο ρεύμα προς αεροδρόμιο άνω των 30 λεπτών καθυστερήσεις από Φιλίσσα έως Κηφισίας και 10 με 15 λεπτά στην έξοδο Γελαμίας. Το ρεύμα προς Ελευσίνα η καθυστερήση είναι 5 με 10 λεπτά στην έξοδο Γελαμίας και 10 με 15 λεπτά από Πλακεντίας έως Κηφισίας. Καλή σας μέρα.
2: Κίνηση έχουν τα δύο ρεύματα της Κηφισού ανάμεσα σε Αττική Οδό και Λένορμαν, η ανηφόρα της Κατεχάκη, αλλά και η ολοφόρος Αθηνών και Σχιστού στο Σκαραμαγκά. Επίσης κίνηση έχουν οι άνοδοι της Αρδιτού, της Βασιλός Κωνσταντίνου και της Βασιλής Σοφίας έως τον κόμβο Αμπελοκήπων. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931-952-952.
3: Αχ, Μιχάλη, σε τρέλα!
4: Είναι τέλειο, τον ακούω κάθε μέρα.
3: Το breakfast το ακούω κάθε μέρα.
4: Κάθε μέρα, κάθε μέρα. Every day.
5: Breakfast FM με το Μιχάλη. Every day. 7 με 10 το πρωί στον 95,2.

0: Χιούγκελ. Μιλώντας για τον Χιούγκελ, να υπενθυμίσω ότι ο 95,2 Athens DJ υποδέχεται τον Χιούγκελ στην Αθήνα Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων στο Βίρονα. 3 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Χορηγός επικοινωνίας ο 95,2 Athens DJ. Χιούγκελ, I adore you, σε λατρεύω. Και βεβαίως είναι γνωστό ότι και εμείς λατρεύουμε τα κορίτσια. Γι' αυτό και συνομιλούμε κάθε μέρα μαζί.
1: Ναι.
0: Γιατί μας αρέσει η παρουσία σας γενικά σε αυτή τη γη,
1: ναι,
0: αλλά και ο τρόπος που απαντάτε και σκέφτεστε.
1: Μπράβο, πολύ ωραία τα είπες, Μιχάλη.
2: Η μία επιτυχία μετά την άλλη. Παίζουν μόνο εδώ. 89,6 Ιωάννινα DJ.
0: Το κομμωτήριο. Πάτε εσείς ή τι φωνάζετε και έρχεται η κομμώτρια στο σπίτι? Γιατί καμιά φορά δουλεύετε σκληρά και εργάζεστε το βράδυ κτλ. Λοιπόν, παρακαλώ, θέλω να ξέρω. Τα μαλλιά για σας είναι το πρώτο πράγμα, το βλέπουμε και το προσέχετε. Πόσες φορές το μήνα πηγαίνετε στο κομμωτήριο? Πάτε ή φωνάζετε την κομμώτρια σπίτι? Τα φτιάχνετε μόνες σας?
1: Α, ναι, και αυτό.
0: Ό,τι νομίζετε. Παρακαλώ, μου απαντάτε στο 210-6146-997 στο τηλέφωνο ή μου στέλνετε μήνυμα στο Viber.
1: 6931-952-952.
0: Αν θέλεις μπορείς να μου στείλεις και φωνητικό μήνυμα στο Viber.
1: 6931-952-952.
0: Μεταξύ των κοριτσιών που θα δώσουν απαντήσεις θα υπάρχει κλήρωση άλλη μια. Αλλά να κορίτσια κερδίσει τον καθαρισμό και την φύλαξη των χαλιών της από Ανατόλια εντελώς δωρεάν. Okay. Επίσης να πω για την Ανατόλια, άσχετα αν θα κερδίσεις σήμερα ή όχι, μπορείς να καλέσεις το 210-277-1000. 210-277-1000. Εύκολο. Κλείνεις το ραντεβού σου, έρχονται, παραλαμβάνουν τα χαλιά σου. Τα χαλιά καθαρίζονται με ποιοτικά και υποαλλεργικά υλικά και διαφορετική διαδικασία ανάλογα με τον τύπο του χαλιού. Έτσι, κατά τη διάρκεια της παραμονής των χαλιών σας στον χώρο της εταιρείας που τα αποθηκεύουν, ασφαλίζονται κατά παντός κινδύνου. Okay. Τέλεια. Τι γίνεται με το κομμωτήριο και με τα μαλλιά? Πόσες φορές πηγαίνετε το μήνα? Φωνάζετε την κομμώτρια σπίτι? Το Viber
1: 69 31 952 9.

0: Οι Talking Heads, Road to Nowhere, ο δρόμος στο πουθενά. Οι απαντήσεις των κοριτσιών έχουν έρθει. Καλημέρα παρέα, αποφεύγω το κομμωτήριο γιατί βαριέμαι, απίστευτα. Μόνο για κούρεμα και όταν είναι επιτακτική ανάγκη, λέει η Μάγδε. Κάθε Πέμπτη πάω. Καλημέρα σε όλη την ομάδα, λέει η Ελευθερία.
1: Μπράβο της.
0: Καλημέρα. Πάω μια φορά το δίμηνο, λέει η Ελένη. Καλημέρα. Κομμωτήριο μια φορά το μήνα. Συνεχίστε δυνατά. Σας αγαπάμε, λέει η Αλεξάνδρα. Καλημέρα παρέα. Τα φτιάχνω μόνη μου. Να είναι καλά ο καθρέφτης μου από το τέμου, λέει η Κατερίνα.
1: Μπράβο της.
0: Άρα τη δείχνει ακόμα πιο όμορφη.
1: Ναι.
0: Okay. Καλημέρα στην όμορφη παρέα. Μια φορά το μήνα γιατί οι Μιχάλη μου στα 36 έχουμε άσπρα και πρέπει να καλυφθούν. Επίσης έρχεται σπίτι η κομμωτήρια, πίνουμε καφεδάκια, λέμε κουτσομπολιά. Από τότε που έγινα μαμά δεν έχω πολυτέλεια να αφήνω κάπου τα παιδιά για να πάω κομμωτήριο, λέει Χριστιάνο. Μιχάλη, εγώ κάνω αντάβιες και πάω κάθε τρεις μήνες γιατί ακόμα δεν έχω άσπρες τρίχες. Όσο για το χτένισμα τα κάνω μόνη μου, η Φωτεινή.
1: Μπράβο της.
0: Καλημέρα, Μιχάλη. Μια φορά το εξάμεινο για κούρεμα. Περιποίηση at home, λέει η Μαρία. Τα αφήνω φυσικά χτενίζοντας τα μόνη μου, εκτός και αν έχω κάποια περίσταση, λέει η Έλενα. Καλημέρα, τα φτιάχνω μόνη μου, θέλω τα μαλλιά μου να είναι διαφορετικά κάθε μέρα, στο κομμωτήριο κάθε δύο μήνες, λέει η Ιωάννα.
1: Μπράβο.
0: Πολύ ωραία, σας ακούω φυσιολογικές. Μπράβο, συνεχίστε παρακαλώ, αυτό είναι το ερώτημα. Πόσες φορές το μήνα πηγαίνετε κομμωτήριο, τι κάνετε με τα μαλλιά σας, πώς τα φροντίζετε. Φωνάζετε και την κομμώτρια σπίτι, τα φτιάχνετε μόνα σας, παρακαλώ. Στο Viber οι απαντήσεις.
1: 6931-952-952.
0: Και εννοείται ότι θα γίνει κλήρωση, όπως είπα και προηγουμένως. Κάποια από εσάς θα κερδίσει τον δωρεάν καθαρισμό και τη φύλαξη των χαλιών από την Ανατόλια.

0: Κι άλλες απαντήσεις από τα κορίτσια, παρακαλώ. Λέει, για βαφή πάω μία φορά στον 1,5 μήνα. Για ίσχυμα κάθε 10 μέρες, λέει η Κωνσταντίνα. Έχει δουλειά η Κωνσταντίνα.
1: Ναι, έχει δουλειά. Πάει συχνά.
0: Καλημέρα σας. Εγώ μία φορά το μήνα πάω και κάνω βαφή, λέει η Βαλμπόνα. Βαλμπόνα, δεν ξέρω πού το τονίζει. Καλημέρα σας. Μία φορά το μήνα, Μιχάλη μου, για βαφή και βαριέμαι αφόρητα, λέει η Εύη. Πάω κομμωτήριο ένα τρίμηνο για να βάψω και στο ενδιάμεσο πετάω και καμιά θεραπεία. Γενικά το χέρι μου δεν πιάνει ούτε μπούκλα μπορώ να κάνω, λέει η Σίλια. Καλημέρα, εγώ πηγαίνω οπωσδήποτε κάθε εβδομάδα για χτένισμα, λες, στο κομμωτήριο, Τζένι.
1: Μπράβο,
0: Τζένι, να το ξέρεις, είναι ωραίο να είσαι περιποιημένη.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά
1: τι,
0: αρχίζουν
1: τι,
0: οι καταστροφές μετά. Όταν μπαίνεις συνοδηγός στο αυτοκίνητο,
1: ναι,
0: του γκόμενού σου που είναι παντρεμένος, άρα είσαι παράνομο. Πρόσεξε τι τρίχες αφήνεις εκεί στο κάθισμα. Ενώ το ανάποδο, ξέρεις, όσες εσείς κορίτσια πατάτε τον άντρα σας, να διαλέγετε καραφλούς. Δεν μαδάνε, δεν αφήνουν τρίχες, είναι σαν να μην υπάρχουν. Το λέω.
1: Θα το έχουμε υπόψη, Μιχάλη.
0: Καλημέρα σας. Μακάρι να μπορούσα να πάω κάθε μήνα στο κομμωτήριο. Τα φτιάχνω μόνιμα, αλλά τρεις-τέσσερις εβδομάδες, κάθε τρεις-τέσσερις εβδομάδες κάνω νύχια. Νομίζω ότι εμείς οι γυναίκες προτιμάμε να μην έχουμε να φάμε παρά να μην έχουμε μανικιούρ, λέει η Εύα. Καλημέρα. Δεν κλείνω ραντεβού. Έχω VIP εξυπηρέτηση στο σπίτι μου από το σύζυγό μου που είναι κομμωτής.
1: Wow!
0: Λέει η Τζορτζίνα. Ωραία. Σχεδόν μια φορά την εβδομάδα, παιδιά. Καλημέρα, η Σταυρούλα. Καλημέρα, αγάπες. Αν η κομμώτρια είχε πελάτη σαν και εμένα, το είχε κλείσει το μαγαζί. Πάω τρεις μήνες για αντάβιες και γενικό σουλούπομα, λέει η Εφη. Το Viber
1: 69-31-952-952.
0: Πόσες φορές το μήνα πηγαίνετε κομμωτήριο, κορίτσι? Πάτε εσείς, έρχεται η κομμώτρια σπίτι, τα φτιάχνετε μόνες σας? Περιμένω.

0: Δεν τελειώνει αυτό το τραγούδι ποτέ. Be my lover. Παρακαλώ. Πάμε σε απαντήσεις. Καλημέρα ομάδα, μία φορά κάθε δύο μήνες. Λέει μόνο για φαφή και κούρεμα. Πάω σπίτι στην κομμότριά μου, στο σπίτι της. Keep going, σας αγαπάμε, η Βάσο. Καλημέρα Μιχάλη, πηγαίνω κάθε δύο μήνες σίγουρα. Μπορεί να τύχει και ένα μήνα όμως. Αναστασία. Καλημέρα σούπερ ομάδα. Φοράει, τι λέει, μία φορά σίγουρα. Και πάω πάντα εκεί για να με περιποιούνται τα κορίτσια μου διαφορετικά στο χώρο τους, λέει η Ειρήνη. Okay. Καλημέρα. Αν περίμεναν τα κομμωτήρια να ζήσουν από μένα, θα είχαν κλείσει όλα. Μία φορά το εξάμεινο κούρεμα και μου τα βάφει η αδελφή μου στο σπίτι που δεν είναι κομμώτρια.
1: Α, ωραία.
0: Λέει η Χριστίν. Έχουμε φωνητικά.
1: Ναι, ναι, η Μέρη είναι εδώ.
0: Η Μέρη.
2: Μιχάλη, καλημέρα και σε όλη την παρέα. Εγώ πρέπει να είμαι η εξαίρεση του κανόνα, γιατί πηγαίνω κομμωτήριο μία φορά το 8μηνο.
1: Αχ,
0: τένις τι σε βλέπω. Άλλο.
1: Είναι η Στέλλα.
3: Καλημέρα Μιχάλη μου.
0: Καλημέρα.
3: Η αλήθεια είναι ότι τα μαλλιά μου είναι πολύ σημαντικά. Οπότε προσπαθώ να τα διατηρήσω σε μια καλή κατάσταση. Προσπαθώ. Δεν έχω το χρόνο που θα ήθελα. Πηγαίνω περίπου δύο φορές στο κομμωτήριο το μήνα. Και καμιά φορά για καμιά θεραπεία και καμιά φορά φωνάζω και την κομμότρια στο σπίτι να μου κάνει έτσι ένα χτενισματάκι για να αλλάξει και λίγο η ψυχολογία μου. Φιλάκια πολλά, καλημέρα.
0: Bye bye. Καλημέρα παραγή, κάθε δύο μήνες πάω στην αγαπημένη μου κομμότρια για ένα φρεσκάρισμα, εκεί κάνω νύχια κτλ. Ραντεβού μόνο στο Messenger, προχώ η κομμότρια. Φιλιά πολλά, η Έλλη. Καλημέρα στο κομμωτήριο, πάω καθημερινά γιατί είμαι κομμότρια. Μάλιστα, λέει η Έλσα. Μία φορά στους δύο μήνες γιατί θέλω να τα μακρύνω. Ρίζα λέει τις περισσότερες μόνη μου. Τι να κάνω, βγαίνει γρήγορα η ρίζα, λέει η Αλεξάνδρα. Καλημέρα. Μόνη μου τα φτιάχνω γενικά, εκτός και αν υπάρχει ειδικός λόγος. Η Χριστίνα. Η Δέσποινα τον Περιά λέει: εγώ έχω κατοίκον κομωτή τον άντρα μου, Μιχάλη. Τι καλύτερο. Σωστό. Μία φορά το τρίμηνο περίπου και πάω εγώ σε εκείνη γιατί λόγω δουλειάς έχω λίγο περίεργα ωράρια, λέει η Πολυτίμη. Φτιάχνω και μόνη μου, αλλά και στο κομμωτήριο 4 φορές το μήνα, λέει η Βαλεντίνα. Μπράβο. 4 φορές το μήνα είναι μια φορά την εβδομάδα. Τα φτιάχνω και μόνη της, δεν κάνει κάτι άλλο στον καθρέφτη,
4: ναι. Καλά κάνει.
0: Anyway, λοιπόν, πού είναι η νικητρία, είναι η Στέλλα. Πού είναι η Στέλλα, Στέλλα.
5: Καλημέρα, Μιχάλη.
0: Τι κάνεις.
5: Καλά είμαι. Πάω στη δουλειά και βρέχει.
0: Βρέχει.
5: Πρέπει να φτιάξω μαλλί.
0: Α, μισότερο, παιδί μου, σε ποια περιοχή είσαι. Και βρέχει.
5: Έλα,
0: έλα. Καλά. Okay. Λοιπόν, κανένα πρόβλημα. Ανατόλια, το πρώτο όνομα στα χαλιά. Έρχεσαι, μάλλον μας τηλεφωνείς. Έρχομαστε, τα παραλαμβάνουμε, τα πλένουμε, τα αποθηκεύουμε και όποτε θέλεις τα φέρνουμε πίσω. Okay?
5: Τέλεια, φιλάκια πολλά.
0: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Βρέχεις την κλιμάδα. Θέλω να δω. Unbelievable που λέγεται το τραγούδι. EMF.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Αγόρια, σας παρακαλώ προσέχτε. Όταν είσαστε έτοιμοι, δεν ξέρω να παντρευτείτε κτλ. Αν θες να παντρευτείς, αγόρι μου, πάρε κοντή γυναίκα.
3: Α, γιατί?
2: Για να είναι μικρό το κακό μου, ρε.
4: Ρε εσύ, Μιχάλη.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
8: Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα? Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα 4 νέα Saucy Chicken Burgers, Chipotle Fire, Thai Pickle, White Barbecue, Smoky Mayo. Μην κάνεις την Κότα. Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
9: Α, συγγνώμη, να σας ρωτήσω λίγο. Αυτό το μπλουζάκι το λευκό, το λευκό του αφρισμένου κύματος, το λευκό του φρεσκοβαμένου ασβέστη σε γεωπελαγητικό σοκάκι?
10: Ναι.
9: Μήπως το έχετε και σε γαλάζιο? Ξέρετε, γαλάζιο κυκλαδίτικου παραθύρου, γαλάζιο καλοκαιρινού ουρανού, γαλάζιο που σκάει στην ακτή που χαϊδεύει τα βράχια.
10: Ναι, πρέπει να το έχουμε. Μισό λεπτό να κοιτάξω.
11: Στο Athens Metro Mall, από 14 Απριλίου έως 6 Ιουνίου, με κάθε αγορά, ονειρεύεσαι ταξίδια στα νησιά.
12: 89,6 Radio DJ.
13: Κλείσε για λίγο τα μάτια, άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη. Ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξηση και διαμάντι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 4090 04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
14: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
15: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
16: Για σχολικά?
15: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο, που δεν βρίσκεις πουθενά άλλου. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
16: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
15: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
17: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
15: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
17: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
18: Φαντάσου ένα SUV με τους μεγαλύτερους χώρους. Αυτόματο κυβότιο. Υβριδικό ή αμιγώς ηλεκτρικό στην ίδια τιμή. Νέο Opel Frontera Hybrid Electric με 22.900 ευρώ. Ό,τι φανταζόσουν σε ένα SUV. Απόλυτη γερμανική αξιοπιστία.
19: Tollis Motors ΑΕ.
0: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
19: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tollis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
0: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση
1: καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tollis Motors σας δίνει τη λύση.
19: Business Center Tollis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tollis Motors ΑΕ.
18: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021. Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Σοδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
3: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεο 47. Τηλέφωνο 2651-313-133.

0: Παρασκευή, ok? Παρασκευή αύριο 15 Μαΐου στο Bolivar, το πάρτι ξεκινάει και το καλοκαίρι ξεκινάει νωρίτερα με το The Dance Masters Party. Στα DJ, Μιχάλης Σαουσόπουλος, opening DJ set από τον Κώστα Ζήκο. Αύριο Παρασκευή σας περιμένουμε. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και αν δεν θέλετε να μπείτε στο more.com μπορείτε να βγάλετε το εισιτήριο σας και στην είσοδο. Λοιπόν, έχω αυτή τη στιγμή 5 διπλές προσκλήσεις για δωρεάν είσοδο και ποτό για 5 από εσάς. Θέλετε, στείλτε μου μήνυμα τώρα στο Viber
1: 6931-952-952.
0: Θα μου γράψετε Bolivar και το όνομα τεπωνυμό σας. Οι νικητές θα ενημερωθούν με απαντητικό μήνυμα στο Viber σήμερα. Okay. Αύριο Παρασκευή, με καλό καιρό το έχω ρυθμίσει στο Bolivar Beach Bar. The Dance Master Party. Alright, see you.
2: Change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Άφη Σίμον. Οκ. Α, παρακαλώ. Παρακαλώ. Έχω κάτι που εγώ δεν το ξέρα και φαντάζομαι κι άλλοι δεν το ξέρανε. Γιατί τα σπίτια στα ελληνικά νησιά είναι μπλε και άσπρα?
1: Ρε παιδιά!
0: Ξέρει κανείς?
1: Όχι, τι!
0: Να σας το πω. Πολλά σπίτια σε νησιά όπως η Μύκονος, η Πάρος, η Νάκου, η Σαντορίνη κλπ. Αρχικά ήταν χτισμένα από πέτρα.
2: Α, μάλιστα.
0: Ο λόγος που τα σπίτια στα ελληνικά νησιά είναι ολόλευκα είναι λόγω μιας επιδημίας χολέρας που είχε ξεσπάσει στη διάρκεια της δικτατορίας, λέει, του Ιωάννη Μεταξά.
2: Έλα.
0: Το 1938, σε μια προσπάθεια να περιορίσει την ασθένεια, η κυβέρνηση διέταξε τους πολίτες να ασβεστώσουν τα σπίτια τους.
2: Μάλιστα.
0: Και ο ασβέστης είναι άσπρο.
2: Ναι.
0: Ο ασβέστης που χρησιμοποιούνταν για το βάψιμο των σπιτιών περιείχε ασβεστόλιθο, ένα ισχυρό απολυμαντικό.
2: Μάλιστα.
0: Έτσι οι Έλληνες πολίτες άσπισαν τα σπίτια τους για να απολυμάνουν και να περιορίσουν την εξάπλωση της χολέρας.
2: Τι ωραία.
0: Ναι. Όσο για τον μπλε,
2: ναι.
0: Οι ψαράδες και οι άλλοι ναυτικοί των νησιών έβαφαν τα παράθυρά τους και τα πατζούρια με ό,τι περίσσευε μετά το βάψιμο του σκάφους τους, το οποίο από κάτω είναι μπλε.
1: Άκου εδώ, παιδιά, τέλεια.
0: Λόγω των συστατικών του, το μπλε ήταν συνήθως το φθηνότερο διαθέσιμο χρώμα βαφής. Είδατε, όλα ξεκινήσανε από, από χολέρες και τέτοια.
2: Ναι.
0: Θα μου πεις τώρα που έρχεται ο Χανταϊός. Για φαντάσου.
1: Ο έλα, okay.
0: Πείτε μου κάτι, σας παρακαλώ. Θυμίστε μου, για βόλτα σκύλου στέλναμε στο 4 SMS.
1: Μη μας λες τέτοια! Μη μας λες τέτοια!

0: These beautiful things that I've got.
1: Beautiful things that I got. Τα όμορφα πράγματα που έχω.
2: Ναι. Μπράβο.
1: Σε κοιτάω.
2: Τώρα που πεις για όμορφα πράγματα, να σας πω για τα όμορφα πράγματα που έχετε εσείς οι άντρες πάνω σας.
1: Δεν έχουμε ένα, είναι εντάξει.
2: Γι' αυτό το ένα θέλω να μιλήσω.
3: Ωραία, ωραία.
1: Όπου πέσαμε πάνω στην αηδία.
2: Παιδιά, είναι έρευνες αυτά. Πρέπει να τα πούμε, τα ξέρει ο κόσμος.
1: Ωραία, τράβα το. Μπράβο, τέλεια.
2: Λοιπόν, τα στάδια που περνάει το αυτό ανάλογα με την ηλικία του.
3: Έχει
2: στάδια, ναι. Από 10 έως 15 είναι λύση αντί μαϊμού. Ζει, πέσει με την μπανάνα του κτλ.
1: Ναι, ναι. Σωστό.
2: Από τα 16 λέει ως τα 20 είναι σαν την καμιλοπάρδαλη.
1: Δηλαδή.
2: Τρώει όλα τα λουλουδάκια. Από 21 έως 30.
1: Τι γίνεται εκεί μέσα?
2: Είναι γήπας. Τρώει ό,τι εμφανίζεται.
1: Ό,τι γίνεται, ναι. Ό,τι προλάβει και ό,τι. Σωστό.
2: Ναι, σωστό. Ωραία. Από 31 έως 40.
1: Τα ίδια.
2: Είναι σαν τον αετό.
1: Τι γήπας, τι αετό. Σου λέω τα ίδια.
2: Διαλέγει λέει τι θα φάει. Ναι, από τα 41 στα 50.
1: Κόλαση.
2: Είναι σαν τον παπαγάλο. Πιο πολύ λέει, μιλάει παρατρώει. Δεν ξέρω, θα μπορούσα να μου τα αρέσει μα είναι λάθος εδώ πέρα. Λοιπόν, από τα 6 μέχρι τα 60. Είναι λέει σαν τον Λύκο.
1: Δηλαδή.
2: Κυνηγάει την κοκκινοσκουφίτσα, αλλά τρώει τη γιαγιά.
1: Θα σου πω κάτι. Έχω την εντύπωση στην ηλικία αυτή ότι είναι τα ανάποδα. Κυνηγάει τη γιαγιά και τρώει την κοκκινοσκουφίτσα. Σιγά μεγάλο να πάει με την ίδια ηλικία ποτέ.
2: Μπορεί, δεν ξέρω. Γύρω στα 70 τώρα πάμε.
1: Ναι, ναι.
2: Είναι λύσα το τζιτζίκι.
1: Δηλαδή.
2: Όλο τραγουδάει και δεν τρώει. Και τελειώνουμε από τα 80 και πέρα.
1: Μάλιστα.
2: Είναι λύσα τον κόνδωρα.
1: Δηλαδή.
2: Πόνος από εδώ, πόνος από εκεί, πόνος παραπέρα.
1: Προσέξτε, αν είστε πάνω από 80 και νιώσεις ότι δεν πονάς πουθενά, να ξέρεις, έχεις πεθάνει.
3: Ωραία, μπράβο, τα στολίσαμε.

0: Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Χριστίνα, η Μυτιλίνη ή η Λέσβος είναι μεγαλύτερα? Ποιο είναι από τα δύο?
2: Η Μυτιλίνη.
1: Να σου πω κάτι, η Μυτιλίνη και η Λέσβος είναι το ίδιο.
3: Ρε παιδιά!
1: Για πες μου Μάρκο, εύκολο για εμάς τους άντρες. Ποιο από τα social media έχει σήμα του ένα μικρό πουλί?
3: Όπα!
4: Το X.
3: Ναι. Έχει δίκιο το Twitter, το οποίο δεν υπάρχει το πουλί.
1: Κέρδισε ο Μάρκος 100 ευρώ. 100 ευρώ γενικός δίκιος.
0: 89,6 Radio DJ.
5: Για καλοκαιρινή μόδα, H&M, LC Waikiki, Sensei, Pepco, check. Για γυμναστική πριν την παραλία, Intersport, check. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, check. Για ομπρέλες, κουβαδάκια, παιχνίδια, Jumbo, check. Για όλα τα απαραίτητα του σπιτιού, The Mart, check. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο Top Parks? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι και με δωρεάν πάρκινγκ. Top Parks, στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
6: Σύγχρονη είσαι. Τα χαλιά τα είδες?
7: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
6: Και τούρτες παντού.
7: Έτσι κι αλλιώς ήρθε καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
6: Αυτό είναι χειροποίητο.
7: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιτή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
8: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
7: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
9: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι. Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στα Γιάννενα, powered by Coca-Cola. Θέατρο AIM Frontzou, Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9.30. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
10: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8 9 6.
11: Με τη Mastercard κάρτα σου συγκέντρωσε 200 ευρώ τις 5 του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com κάθετος GR κάθετος Mastercard Pavla Day.
12: Happy Mastercard Day!
13: Jumbo! Άνοιξη! Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι! Ναι!

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
5: Πέρτο.
4: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
5: Πέρτο.
4: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
5: Πέρτο.
6: Να φέρω και το παράκι από το 5-5.
5: Μην το φέρεις.
4: Γιατί?
5: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
7: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
10: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
11: Ανησυχία. Αυτός ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
12: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Πόλιβα. Το καλοκαίρι ξεκινάει νωρίτερα με Dance Masters Party. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Opening DJ Set Κώστα Ζήκος. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Bolivar. Οι Dance Masters επιστρέφουν σε μια εκρηκτική Full Dance βραδιά. Προπόληση εισιτηρίων στο mall.com. Bolivar Beach Bar. Στην ακτή του ήλιου, στον Άλιμο. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
13: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Αγριεύουν και πάλι τα πράγματα με τους φίλους μας τους Τούρκους. Είχαμε παρενόχληση σε πλοίο που πόντιζε καλώδια οπτικών ινών ανάμεσα σε Αστυπάλια και Κο. Ολοκληρώθηκε η δύο ώρη συνάντηση Τραμπ και Σι Τζιπίνγκ στο Πεκίνο. Πρέπει να είμαστε εταίροι και όχι αντίπαλοι, δήλωσε ο Κινέζος πρόεδρος. Αγκάθι παραμένει η Ταϊβάν. Στην Ελλάδα είχαμε τη μεγαλύτερη άνοδο στο εισόδημα των οικοκυριών το 4ο τρίμηνο του 2025 ανάμεσα στις χώρες του ΟΣΑ. Αύριο είναι η τελευταία ημέρα που θα πρέπει να υποβάλλετε φορολογική δήλωση προκειμένου να πετύχετε έκπτωση 4%. Στη φυλακή θα περάσει τα επόμενα 2 χρόνια της ζωής του ο άνδρας που έκλεψε ακυκλοφόρητα τραγούδια της Beyoncé. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
12: Αθήνα, ο καιρός.
13: Τοπικές μπόρες με ως 26 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
12: DJ. Η ώρα είναι 9.
14: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Πολύ ωραία. Κάθε φορά που ολοκληρώνουμε τις αγορές μας στα Lidl και σκανάρουμε την ψηφιακή κατά Lidl Plus, έχουμε την ευκαιρία να κερδίσουμε κουπόνια για φρούτα και λαχανικά ή χρηματικές εκπτώσεις που φτάνουν τα 25 ευρώ. Άνοιξε την εφαρμογή Lidl Plus, γίνα τον τροχό και ενεργοποίησε το δώρο σου για την επόμενη επίσκεψή σου στο κατάστημα. Στα Lidl οι αγορές σου επιβραβεύονται με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Κατέβασε την εφαρμογή τώρα και ξεκίνα να κερδίζεις, γιατί Lidl αξίζει, Οκ, 9 και 7 λεπτά. Είμαστε έτοιμοι με την Αττική Οδό.
1: Έτοιμοι με την Αττική Οδό, να πούμε, Μιχάλη.
2: Στα FM με το Μιχάλη. Κάθε πρωί, 7 με 10.
0: Να μην πούμε τίποτα, να μιλήσουμε με την Αττική Οδό. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα και πάλι από την Αττική Οδό. Αυτή την ώρα έχουμε καθυστερήσει το ρεύμα προς Ελευσίνα. 5 με 10 λεπτά στην έξοδο για Λαμία. 25 με 30 λεπτά από Ανθούς έως Κηφισίας. Και 20 με 25 λεπτά από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην περιφερεια Κήμητου. Καθυστερήσεις έχουμε όμως και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Άνω των 30 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας και λίγες πολύ μικρές 5 λεπτάκια στην έξοδο για Λαμία.
0: Πολύ ωραία, thank you. Άλλο.
4: Λοιπόν, κίνηση έχουν τα δύο ρεύματα της Κηφισίας ανάμεσα σε Πανόρμου και Φιλοθέη. Η άνοδος της Αλεξάνδρας αλλά και τα δύο ρεύματα της Αρδιτού και της Βασιλεώς Κωνσταντίνου. Επίσης κίνηση έχει η άνοδος της Συγκρού και τέλος η παραλιακή προς Πειραιά από το παλιό αεροδρόμιο στο λιμάνι ανατμήματα.
0: Μάλιστα.
4: Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931952952.
0: Πολύ ωραία, Μάνο Χατζηδάκη, χρηματιστήριο. Καλημέρα σας, αγαπητέ.
5: Καλημέρα σας. Εμείς σταθεροποιητικά χθες το C005 πρακτικά μετάβλητη αγορά στις 2.267 μονάδες, ο τζίρος στα 256 εκατομμύρια. Η Wall Street με μεικτά πρόσημα μείον 0,14, C058 και C120. Στο C076 η Γερμανία, Τόκιο στο μείον 063, στο C046 στο Hong Kong. Γίνεται και η συνάντηση στην Κίνα σήμερα, να πούμε, μεταξύ Τραμπ και Σιζιπίνκ.
0: Ναι, καλά.
5: 117, όχι 117, 1,17 ευρώ δολάριο, στα 106 το πετρέλαιο, 4.702 δολάρια όξος.
0: Thank you. Τι θέλεις εσύ που λέει να πούμε κάτι, τι να πούμε,
1: δε. Στέλνουν μηνύματα συνέχεια τα παιδιά στο Viber,
0: ναι.
1: Ότι βρέχεις, ενίκαια, Πειραιά, Κερατσίνη, Γλυφάδα, Άλυμο.
0: Ναι.
1: Αυτό. Απλά στείλαν μηνύματα πολλά.
0: Άρα έχουν... εκπλήσονται.
1: Εκπλήσονται. Φίλε, παιδιά, βρέχει. Τι γίνεται.
0: Είναι γιατί ακούτε τη Σούζη.

0: Μάλιστα, μπαμ μπαμ και από τον Χιούγκελ. Να υπενθυμίσω ότι ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα. Ο Athens DJ τον υποδέχεται την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων στο Βύρονα. Μπορείς να κλείσεις το εισιτήριό σου τώρα στο hugelathens.com. Okay. Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Και είναι από τους DJs που δεν πρόκειται να σε πάρει ύπνος. Όπως με όλα τα άφρο και τα λοιπά. Κανονικός. Θα χορέψετε και θα τρελαθείτε. Ο Χιούγκελ στην Αθήνα λοιπόν για ένα από τα ελάχιστα ευρωπαϊκά shows που έχει αυτή τη χρονιά στην Ευρώπη. Και βεβαίως να σας υπενθυμίσουμε ότι μπορείτε να κλείσετε το εισιτήριο hugelathens.com. Okay? Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων στο Βύρονα. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. Βλέπω αυτό τώρα.
1: Τι είναι?
0: Πάρτε μου τον Κυρανάκη. Το τερμάτισε η τροχέα στη Νέα Υόρκη. Αστυνομικοί στη Νέα Υόρκη φόρεσαν πορτοκαλί κράνη και γυλαίκα εργοταξίου ώστε να μοιάζουν με εργάτες. Στήθηκαν σε ζώνες έργων και έπιασαν εκατοντάδες οδηγούς στον ύπνο κόβοντας κλίσεις.
2: Ρε παιδιά.
0: Η επιχείρηση είχε την ονομασία Operation Speed Ticket. Και ο στόχος ήταν να εντοπιστούν οδηγοί που περνούσαν από ζώνες που γίνονται έργα χωρίς να μειώνουν ταχύτητα, χωρίς να προσέχουν τον δρόμο, χωρίς να τηρούν τους κανόνες κτλ. Το κόλπο, όπως αποδείχθηκε, έπιασε. Τα ακούτε, κύριε Ανάκη. Μέσα σε 4 ημέρες βεβαιώθηκαν συνολικά 967 κλίσεις. Από αυτές, 401 για υπερβολική ταχύτητα, 138 για χρήση κινητού ή αφηρημένη οδήγηση και 160 παραβάσεις για την πινακίδα stop.
2: Ρε παιδιά!
1: Oh
2: my god!
0: Έξυπνο αυτό.
2: Βέβαια.
0: Καλό!
1: Πολύ, πολύ.
2: Μη λες τέτοια.
1: Δίνω
0: ιδέες. Εκεί στη διασταυρό Χίλτον και τα λοιπά πιο κάτω. Θα σου πω και πού πρέπει, Υπουργέ.

0: Looking for a Substitution από τους Pebble Disco Machine. Όπως πάντα, Γιώργος Κυπαρίς, στα Δελτία Ειδήσεων και τα ρεπορτάζ είναι εδώ. Ο Μάνος Χατζηδάκης μας ενημερώνει για τα χρηματιστηριακά. Η Ελένη Καρποντίνη επίσης είναι εδώ. Ο Λέων του Κουκακιού Έργου είναι εδώ. Από τον Βύρονα, Γιώργος Κιαδάς.
1: Και από άλλο πλανήτη.
2: Ποιος είναι?
1: Μιχάλη Σαουσόπουλο.
2: Παιδιά, μάθαμε τι είχε συμβεί, Μιχάλη, με το βαστούκι του στον Εμμανουέλ Μακρόν.
0: Α, ναι, που τον κοπάνησε.
2: Είσαι πολύ όμορφη. Είχε έρθει ένα SMS, είχε φύγει ένα SMS από τον Εμμανουέλ Μακρόν στην ηθοποιό. Το είχε δει η Μπριζίτ. Και...
0: γιατί το στείλεις σε αυτή την κουφάλα.
3: Ναι, ναι. Πάει και αυτός.
2: Πάει το χαστούκι.
0: Τι να κάνει και αυτός.
3: Δεν είναι δυνατόν να στείλει μήνυμα, είσαι όμορφη.
0: Γιατί να μην της το πει.
2: Ναι, γιατί όμως της το
3: είπε.
0: Δεν ξέρεις τι του γράφει αυτή όμως.
2: Δεν ξέρεις ποτέ.
3: Δεν έχεις μέσα, δεν απαντάς.
2: Το BBC αποθέωσε τον Ακύλα.
0: Καλά, να τον πάρουν εκεί και να τον βγάλουν και του χρόνου σαν από το Λονδίνο.
2: Φέρτο. Πέτρος Γαϊτάνος, έχω βρήσει μαλά και μετά προσευχήθηκα.
0: Έλα εσύ, Πέτρο.
2: Η Πέγκη Ζήνα δηλώνει: ο Ψινάκης ξέχασε ότι παντρευόμασταν. Πολύ ξινή νύφη είσαι, λέει. Πάω στο γαμπρό. Η Κατρίνα Καινούριου: αγχώνομαι λίγο, λέει. Κοιτάω συνέχεια από την κάμερα του σπιτιού να δω το παιδί.
0: Να μην αγχώνεσαι, αυτό πρέπει να κάνεις. Μην τρελαθούμε κιόλας.
2: Πάμε σε άλλα νέα. Φλερτ το γυαλί είναι η συγκεκριμένη κυρία εδώ.
0: Αυτή έχει όμορφο.
2: Τι όμορφο.
0: Και ασυνήθιστο πρόσωπο.
2: Ναι, ασυνήθιστο πρόσωπο.
0: Ναι, δεν βλέπεις κάθε μέρα τέτοιο πρόσωπο.
2: Α, οκ, η Έλληνα Παπαδοπούλου είναι αυτή. Είναι δασκάλα χορού, με μεγάλες διακρίσεις. Εργάζεται και ως μοντέλο.
0: Εντάξει, πάμε πιο κάτω, εδώ. Τι είναι αυτό.
2: Τι είναι αυτό. Ντάξει, δεν είναι. Πάμε σε άλλα νέα.
0: Ναι, ναι.
2: Τι γίνεται εδώ, τι γίνεται, ούτε εδώ δεν είναι.
0: Αυτό εδώ.
2: Αυτό τι είναι.
0: Δεν ξέρω. Βραχιολάκια λέει στην 37χρονο που κατέγραφε με το κινητό του.
2: Ναι, ναι.
0: Η γυναίκα σε αθλητικό κέντρο. Ο Ματάκιας σε τουαλέτες.
2: Είχε βάλει κάμερα.
0: Μάλιστα.
2: Εδώ τι γίνεται. Ουπς, το κάναμε ξανά. Η νέα ρομαντική πρόταση γάμου του Μπρούνο Τσερέλα στην Αθηνά Οικονομάκου, στο Παρίσι, Μιχάλη μου, με φόντο τον πύργο του Άιφελ.
0: Αυτή είναι παντρεμένη, τι είναι τώρα.
2: Αυτή έχει γίνει. Ναι, είναι σε σχέση, έχει γίνει η πρόταση και θα παντρευτούν.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Απλά ξανακάναν πρόταση και καλά δεύτερη φορά.
0: Μια φορά την εβδομάδα, καλό είναι.
2: Ναι, ωραίο, ναι. Φέρτο.
0: Δεν πα στο διάλογο. Είσαι χαμηλού επίπεδου, ρε.
2: Φέρτο. Μιχάλη μου, το Σάββατο έχουμε τελικό.
3: Ναι.
0: Τι τελικό.
2: Τελικό.
0: Α, ναι, το...
3: ναι.
2: Την άλλη εβδομάδα θα βγεις να μιλήσει αυτό το
3: ναι,
2: τελικό.
3: Ναι, Μιχάλη.
2: Φέρτο.
0: Με έχει πάρει ο Γιώργος. Ο Λιάγκα.
3: Ναι.
0: Να με βγάλει τη Δευτέρα.
3: Καλά θα κάνει.
2: Φέρτο.
1: Ναι. Πάρτο.
2: Φέρτο.
0: Ρε εσύ. Ρέση. Εντάξει, να κερδίσει καμία αντίρρηση.
2: Καμία αντίρρηση.
0: Αλλά αυτή η εμφάνιση γενικά και γενικά στην Eurovision γίνεται αυτό εδώ και χρόνια. Δεν είναι μουσικός διαγωνισμός, μην τρελαίνεστε.
2: Ναι.
0: Είναι Eurovision. Να βλέπω και να αυτός είναι έτσι, αυτός είναι αλλιώς κτλ. Okay. Μουσικές. Καταρχήν στα 20 τραγούδια που βγαίνουν πρώτα, ένα με δύο μπορεί να γίνουν επιτυχία πεζόμενα μετά σε κάποιο ραδιόφωνο, σε κάποιο
2: αυτό κτλ. Πέρσι.
0: Ποιος?
2: Ο Σλιμάν, ο Γάμος.
0: Τέλμα, ναι. Οι άλλοι με τα δύο φορές που βγήκε.
2: Η Λόριν, με τα τατού και
0: η Λόριν. Αυτό είναι σπάνιο.
2: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, τώρα. Άρα δεν είναι μουσικό. Μουσικό είναι το χρόνια, ποιοτικά μουσικό, ήταν το σαν

0: Hit my heart. Τώρα όση ώρα παίζει το τραγούδι. Θυμήθηκα επειδή λες Eurovision κτλ. Θυμάμαι πριν 2-3 χρόνια, πας περιπτώσει, ήταν κάποια δικά μας συμμετοχή. Όπου το παλικάρι δεν προκρίθηκε στην τελική. Στον ημιτελικό κόπηκε εκεί.
1: Κόπηκε.
0: Και βγαίνει μια χαζή, μια καινούργια εκεί στην ΕΡΤ και λέει, ναι, αλλά λέει, είναι ο πραγματικός νικητής είναι αυτός. Μωρή, τι λες. Αφού δεν μπήκε καν στον τελικό.
2: Εντάξει. Anyway.
0: Λοιπόν, αφήνω εδώ που κάθε φορά και στο 18 να πάνε και στο 20 είναι οι νικητές
1: της
0: καρδιάς μας.
1: Της καρδιάς μας.
0: Λοιπόν, παρακαλώ. Έχει έρθει ώρα για τη μάχη των φίλων. Έχουμε έναν άντρα και μια γυναίκα στις τηλεφωνικές μας γραμμές. Γυναικείες ερωτήσεις στον άντρα, αντρικές στη γυναίκα και όπου βγει. Ο νικητής κερδίζει 100 ευρώ μετρητά και υποδεχόμαστε την Βίκη. Βίκη!
3: Καλημέρα!
0: Τι κάνεις?
3: Καλά!
0: Πολύ ωραία. Για να δω που είναι και ο Δημήτρης. Δημήτρη!
4: Καλημέρα!
0: Πού είσαι εσύ, Δημήτρη, στο αυτοκίνητο?
4: Είμαι στο αυτοκίνητο, ναι.
0: Μάλιστα. Θέλω να μου μιλάς λίγο πιο κοντά γιατί δεν ακούγεσαι καλά.
4: Βεβαίως. Okay. Και πιο δυνατά. Καλημέρα μου σε όλους.
0: Ωραία. Δημήτρη, η Βίκη πες. Καλημέρα, Βίκη, ο Δημήτρης.
3: Καλημέρα, Δημήτρη.
4: Καλημέρα, Βίκη. Καλή τύχη να έχεις.
0: Πάμε. Ναι, αν έχει τύχη η Βίκη, θα έχεις ατυχία εσύ. Μην τρελαίνεσαι. Για πάμε πιο κάτω. Βίκη, όταν υπόσχομαι κάτι που δεν γίνεται, τάζω λαγούς με...
3: Πετραχίλια.
1: Πολύ
0: καλά. Για ποιος πιάνει τους λαγούς και τους βάζει πετραχίλια? Δηλαδή αυτές οι φιλοζωικές οργανώσεις πού είναι? Ή το άλλο, κουνελάκι, κουνελάκι, ξύλο που θα το φας. Πού είναι οι οργανώσεις? Δεν πάω να το καταλάβω. Δημήτρη, πόσα ωμέγα έχει η λέξη ορθογραφία?
4: Ορθογραφία, κανένα.
0: Πώς?

0: Κανένα.
1: Σωστό.
2: Ωραία, μπράβο.
1: Βίκη, τι είναι οι κουκουβάουνες? Πτηνά, περιοχή της Αθήνας, μικρά ψαράκια.
3: Περιοχή της Αθήνας.
1: Σωστά.
2: Πολύ καλή ξέρει.
1: Δημήτρη, ποιο μουσείο φιλεξονεί τη νίκη της Σαμοθράκης? Βρετανικό μουσείο, Λούβρο, Βατικανό.
0: Λούβρο.
1: Μπράβο.
4: Μπράβο, ναι, ναι.
2: Πολύ καλό.
1: Ξέρει ο Δημήτρης ποιοι μας κλέψανε. Okay. Ναι. Βίκη, σε τι μετατρέπεται το νερό στους 0 βαθμούς Κελσίου?
3: Στους 0, δεν άκουσα. Σε τι μετατρέπεται το νερό στους 0?
1: Στους 0 βαθμούς Κελσίου.
3: Σε πάγο.
1: Σωστό.
2: Πάγο, ξέρει παιδιά.
1: Δημήτρη, πόσες ήταν οι μούσες?
0: 9.
1: Ω, πάμε πολύ καλά.
2: Παιδιά.
1: Βίκη, σε ποια ήπειρο βρίσκεται η πόλη της Γάνδης? Στην Αφρική, στην Ευρώπη, στην Οκεανία?
3: Γάνδη,
1: ναι, ναι.
3: Βρίσκεται.
1: Ναι.
2: Γρήγορα.
3: Αφρική, για κτίση, πώς μας αμά.
1: Αφρική, Ευρώπη, Οκεανία. Σ' ακούω που το χτυπάς.
3: Το Βέλγιο είναι.
2: Πρέπει να το ξέρει από την αρχή, όχι...
1: Το χτύπησες,
3: Όχι.
1: Πρόσεξε, σου έβγαλε Βέλγιο. Άμα χτυπήσεις Γάνδη θα σου βγάλει Βέλγιο, ενώ δεν είναι Βέλγιο. Πες μου την αλήθεια ότι δεν το χτύπησες το κομπιούτερ.
3: Όχι, μου το σφύριξαν όμως.
2: Άρα υπήρχε βοήθεια.
1: Μισό λεπτό, θα πάρουμε την Δημήτρη να συνεχίσω ή να της πω τι έχασε.
0: Εσύ είσαι αυτός που κανονίζει το παιχνίδι.
2: Θα ρίξεις εσένα, Μιχάλη.
0: Εσύ κάτσεις τους κανόνες.
1: Ωραία, λοιπόν, θα θεωρήσω ότι δεν το απάντησε σωστά και πάμε πιο κάτω.
3: Εντάξει.
1: Αλλά...
2: χωρίς βοήθεια την επόμενη φορά.
1: Την τιμούμε για την ειλικρινιά της. Δημήτρη, έλα εδώ Δημήτρη, θα είναι τα δύσκολα. Τι είναι το zip kilot, εσόρχο με φερμουάρ, φαρδί και κοντό παντελόνι? Είναι γαλλική βροσιά, βρισιά.
0: Φαρδί και κοντό παντελόνι.
1: Ρε μεγάλε, τι έχεις σπουδάσει. Βίκη, ποιος ήταν ο καπετάνιος στην Κιβωτό?
3: Ο Νόε.
1: Ναι.
2: Ξέρει.
1: Δημήτρη, τι χρώμα έχει η λεβάντα? Άσπρο, μπλε, μοβ.
0: Μοβ.
2: Πέντε στα πέντε, παιδιά.
1: Εσύ Δημήτρη, αυτό ο άντρας δεν το κάνει εύκολα στην εκπομπή μου. Πέντε στα πέντε. Βίκη, τα κατάφερε ο Δημήτρης, τον χειροκροτάμε και του δίνουμε 100 ευρώ μετρητά, ok?
3: Thank you.
1: Bye. Μάρτιν Γκάριξ, Άσερ.

0: 89,6 Radio DJ.
1: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
2: Φαντάσου ένα SUV με τους μεγαλύτερους χώρους. Αυτόματο κυβότιο. Υβριδικό ή αμυγός ηλεκτρικό στην ίδια τιμή. Νέο Opel Frontera. Hybrid Electric. Με 22.900 ευρώ. Ό,τι φανταζόσουν σε ένα SUV. Απόλυτη γερμανική αξιοπιστία.
3: Tollis Motors ΑΕ.
4: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
3: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tollis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
4: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα σέρβις, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tollis Motors σας δίνει τη λύση.
3: Business Center Tollis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tollis Motors ΑΕ.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93 021.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Γιατί οι δίτες πέφτουν ανάποδα στη θάλασσα όταν είναι με στη βάρκα. Κάνουν χλαμπ και πέφτουν ανάποδα. Γιατί?
3: Γιατί?
2: Ξέρω εγώ, σε ρωτάω. Ποια είναι η λογική σου?
3: Δεν ξέρω.
2: Λοιπόν, δεν ξέρω.
3: Για να βρεθούν κάθετα.
2: Όχι.
3: Τι?
2: Αν έπεφταν μπροστά, θα πέφτανε με στη βάρκα. Δεν υπάρχει λογική εδώ μέσα.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει το ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
9: Μήπως λεφτά?
8: Τα λες και λεφτά!
10: Coupons! Coupons!
9: Από πού ακούστηκε αυτό?
8: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
11: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
12: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό, με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στις Πανός ΑΕ. Το mini electric bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά mini Aceman και mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στις Πανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
13: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ, εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα, με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό, με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο, με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
14: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Υποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
15: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου Legacy.
16: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
17: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
18: ο Δίας σε καλή.
1: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με βακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κυλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με βακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
9: Bonjour από το Παρίσι. Ακούτε τον Ascens DJ με τον καλύτερο, les plus beaux, les plus intelligents, les meilleurs, Michel Sausopoulos. A tout à l'heure.
17: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με τον Μιχάλη. 95,2 Athens DJ. We were

0: Gone, έφυγε. Όχι, δεν έφυγε. Έρχεται αύριο Παρασκευή 15 Μαΐου στο Bolivar, The Dance Masters Party. Star DJ, Μιχάλης Σαουσόπουλος, Opening DJ Set από τον Κώστα Ζήκο. Οι Dance Masters επιστρέφουν σε μια εκρηκτική full dance βραδιά. Προπόληση εισιτηρίων στο mo.com, Bolivar Beach Bar, στον Άλυμο. Αν δεν μπείτε στο mo, μπορείτε να στείλετε κατευθείαν στην είσοδο, ok. Ναι.
1: Τι?
0: Έχω δύο διπλές, θα σας πω. Έχω δύο διπλές προσκλήσεις για δωρεάν είσοδο αύριο με ποτό. Στείλτε μου μήνυμα στο Viber αν θέλετε.
1: 6931-952-952.
0: Να μου γράψετε Bolivar και το όνομα τεπώνυμό σας. Δύο διπλές προσκλήσεις, δωρεάν είσοδο και ποτό για αύριο στο Bolivar. Τα ζώδια παρακαλώ.
1: Κρυός. Τα άγχη σας σχετικά με τις οικονομικές σας υποχρεώσεις επανέρχονται και σας χαλάνε τη διάθεση. 7. Ταύρος. Η αναγνώριση στη δουλειά σας θα βελτιώσει σημαντικά την ψυχολογία σας. 9. Δίδυμη. Κάποια ξαφνική είδηση θα πάρετε από κάποιο φιλικό σας πρόσωπο και η μέρα μπορεί να σας φέρει ξαφνικά κέρδη. 10. Καρκίνος. Η ρομαντική σας διάθεση θα σας παρασύρει κάπως μακριά και σωματικά και νοητικά. 8. Λέων. Η επαγγελματική σας ζωή μπορεί να σας κάνει ιδιαίτερα αισιόδοξους σήμερα. 9. Παρθένος. Ξαφνικοί καυγάδες μπορεί να προκύψουν στο σπίτι σας ή με κάποιον συνεργάτη σας. 6. Ζυγός. Προσέξτε την οικονομική σας διαχείριση καθώς κάποιες επιπόλαιες κινήσεις μπορεί να σας τυχήσουν. 7. Σκορπιός. Τακτοποιήστε οικονομικές εκκρεμότητες και αφήστε τις ερωτικές αναζητήσεις για αργότερα. 7. Τοξότης. Μια ήρεμη μέρα που θα σας βοηθήσει να τακτοποιήσετε με ευκολία κάποιες νομότυπες υποχρεώσεις σας. 8. Εγώκερος. Αποφύγετε καυγάδες και εντάσεις στο σπίτι σας και προσπαθήστε να είστε λίγο πιο ρεαλιστικοί στην κριτική σας. 7. Υδροχόος. Προσέξτε μην έρθουν στην επιφάνεια κάποιες δυσάρεστες αποκαλύψεις. 6. Και τέλος οι ιχθύες. Οι εξελίξεις στα αισθηματικά σας μπορεί να σας συγκλονίσουν ευχάριστα. 10.
0: Πολύ ωραία. Τέλος για σήμερα, ε.
1: Ναι, ναι. Αύριο σε 7, Μιχάλη.
0: Αύριο.
1: Να είσαι εδώ.
0: Αύριο είναι Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Α, θα το κάνω. The weekend comes. Αύριο. Να φύγει το βίντεο, παρακαλώ.
2: Παρακαλώ.
0: Αλεξία, τι κάνεις?
2: Καλημέρα, καλά.
0: Λοιπόν, άκου κουμπάρα. Σου λένε μια γλυκιά καλημέρα από τις κουμπάρες σου, την Ελένη και τη Χρύσα. Στην πιο γλυκιά τρελή εγγυούλα του πλανήτη. Α, είσαι έγκυος.
2: Ναι, είμαι έγκυος.
0: Απλά λέει να επιμείνεις, λέει Μιχάλη, για να το σηκώσει, γιατί έχει κι άλλα δύο παιδιά.
2: Ναι, έχει υπόψη. Συζητάγαμε, ναι. Τώρα λέγαμε καλημέρα.
0: Αλεξία, να ξέρεις ότι δεν είναι όλα εγκυμοσύνη σε αυτή τη ζωή, φτάνει πια.
3: Κάνε και καμιά δουλειά.
0: Έτσι, βάλε καμιά τηλεόραση στο δωμάτιο και πώς τη λένε, κάτσε να αναβλέπει Netflix. Δηλαδή, μη σε ενοχλεί, γιατί μετά παιδεύεσαι εσύ 9 μήνες, ο άλλος τίποτα, ξύνεται. Πότε γεννάμε?
2: Μέση Ιουλίου.
0: Α, τώρα. Άντε, με το καλό, με το καλό. Ξέρουμε το φίλο.
2: Αγόρι.
0: Τα άλλα δύο που έχεις ήδη τι είναι?
2: Αγόρια.
0: Όλα.
3: Τι έγινε, παιδιά?
0: Δεν κουκλίσαμε από το τέ μου ψωνίζεις. Να σου ζήσουν και με το καλό, οκ?
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα, τζάλιν, καλημέρα, bye. Η Σιδώρα.
4: Γεια σας.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Χρόνια πολλά η Σιδώρα μου για τα γενέθλια σου. Γίνεσαι 12 ετών, λέει, ε.
4: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Να τα κατοστήσεις και να σου πούμε, λέει, ότι οι γονείς σου σε λατρεύουν, η Σιδώρα. Πας σχολείο σήμερα, τώρα φεύγεις?
4: Ναι.
0: Μπράβο. Οκ. Χρόνια πολλά. Χαιρετισμούς και στα υπόλοιπα παιδιά. Καλημέρα.
5: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα, Λίζα μου. Τι κάνεις?
5: Καλημέρα. Καλά.
0: 95,2 Athens DJ. Ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Ήρθε ένα μήνυμα εδώ και λέει: Μιχάλη, καλημέρα. Θέλω να πάρεις τη μητέρα μου, τη Λίζα, η οποία τώρα πάει δουλειά, και να της πεις ότι την αγαπώ πάρα πολύ και πως της έχω πολύ καλά νέα με τη δουλειά μου, λέει ο Μιχάλης.
5: Αυτά είναι υπέροχα, ναι. Χαίρομαι πάρα πολύ που σε ακούω.
0: Τι δουλειά κάνει ο γιος ο Μιχάλης?
5: Εργάζεται στις τηλεπικοινωνίες.
0: Κοντά σε εμάς. Τηλεπικοινωνίες, εντάξει. Πάει για CEO, τι γίνεται.
5: Θα μάθουμε.
0: Τέλεια. Λοιπόν, χαιρετισμούς και καλημέρα.
5: Καλή σας, παιδιά. Ευχαριστώ πολύ. Τον ευχαριστώ και εκείνον. Καλημέρα.
0: Τώρα είναι το επόμενο που έρχεται είναι πότε, η Eurovision, πότε έρχεται.
1: Η Eurovision, Μιχάλη μου, είναι το Σάββατο.
0: Σάββατο είναι.
1: Σάββατο είναι. Θα γίνει χαμούλης.
0: Εντάξει, αυτό είναι περίεργο, ξέρεις, με την Eurovision. Η μόνη μέρα του χρόνου που όλοι ενθουσιάζονται με τους 12 πόντους. Είναι αυτή.

0: Όντως δεν.
1: Κορίτσια, τα μαλλιά για εσάς είναι το πρώτο πράγμα που προσέχετε, έτσι δεν είναι? Ε?
2: Ναι, ναι.
1: Okay. Πόσες φορές το μήνα πηγαίνετε στο κομμωτήριο? Πάτε εσείς ή τι φωνάζετε και έρχεται η κομμώτρια στο σπίτι? Γιατί καμιά φορά δουλεύετε σκληρά και εργάζεστε το βράδυ κτλ. Λοιπόν, παρακαλώ, θέλω να ξέρω. Κάθε Πέμπτη πάω. Καλημέρα σε όλη την ομάδα, λέει η Ελευθερία.
2: Μπράβο της.
1: Καλημέρα. Πάω μια φορά το δίμηνο, λέει η Ελένη. Καλημέρα. Κομμωτήριο, μια φορά το μήνα, συνεχίστε δυνατά. Σας αγαπάμε, λέει η Αλεξάνδρα. Καλημέρα, παρέα. Τα φτιάχνω μόνη μου. Να είναι καλά ο καθρέφτης μου από το τέμου, λέει η Κατερίνα. Άρα τη δείχνει ακόμα πιο όμορφη.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Okay. Κάθε Πέμπτη πάω. Καλημέρα σε όλη την ομάδα, λέει η Ελευθερία.
2: Μπράβο της.
1: Δεν κλείνω ραντεβού. Έχω VIP εξυπηρέτηση στο σπίτι μου από το σύζυγό μου που είναι κομμωτής. Wow, λέει η Τζορτζίνα. Καλημέρα, εγώ πηγαίνω οπωσδήποτε κάθε εβδομάδα για χτένισμα, λέει στο κομμωτήριο Τζένι.
2: Μπράβο,
1: Τζένι. Να το ξέρεις, είναι ωραίο να είσαι περιποιημένη.
2: Ναι, ναι.
1: Αλλά
2: τι,
1: αρχίζουν οι καταστροφές μετά. Όταν μπαίνεις συνοδηγός στο αυτοκίνητο του κομμενού σου που είναι παντρεμένος, άρα είσαι παράνομο. Πρόσεξε τι τρίχες αφήνεις εκεί στο κάθισμα. Ενώ το ανάποδο, ξέρεις, όσες εσείς κορίτσια πατάτε τον άντρα σας, να διαλέγετε καραφλούς. Δεν μαδάνε, δεν αφήνουν τρίχες, είναι σαν να μην υπάρχουν. Το λέω.
2: Θα το έχουμε υπόψη, Μιχάλη.
1: Έχω κάτι που εγώ δεν το ξέρα και φαντάζομαι κι άλλοι δεν το ξέρανε. Γιατί τα σπίτια στα ελληνικά νησιά είναι μπλε και άσπρα?
3: Ρε παιδιά!
1: Ξέρει κανείς?
3: Τι?
1: Να σας το πω. Πολλά σπίτια σε νησιά όπως η Μύκονος, η Πάρος, η Νάξου, η Σαντορίνη κλπ. Αρχικά ήταν χτισμένα από πέτρα.
2: Α, μάλιστα.
1: Ο λόγος που τα σπίτια στα ελληνικά νησιά είναι ολόλευκα είναι λόγω μιας επιδημίας χολέρας που είχε ξεσπάσει στη διάρκεια της δικτατορίας, λέει, του Ιωάννη Μεταξά.
2: Έλα.
1: Το 1938, σε μια προσπάθεια να περιορίσει την ασθένεια, η κυβέρνηση διέταξε τους πολίτες να ασβεστώσουν τα σπίτια τους.
2: Μάλιστα.
1: Και ο ασβέστης είναι άσπρο.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ο ασβέστης που χρησιμοποιούνταν για το βάψιμο των σπιτιών περιείχε ασβεστόλιθο, ένα ισχυρό απολυμαντικό.
2: Ναι.
1: Έτσι οι Έλληνες πολίτες άσπισαν τα σπίτια τους για να απολυμάνουν και να περιορίσουν την εξάπλωση της χολέρα. Όσο για το μπλε,
2: ναι,
1: οι ψαράδες και οι άλλοι ναυτικοί των νησιών έβαφαν τα παράθυρά τους και τα πατζούρια με ό,τι περίσσευε μετά το βάψιμο του σκάφους τους, το οποίο από κάτω είναι μπλε.
3: Εδώ, παιδιά, τέλειο.
1: Λόγω των συστατικών του, το μπλε ήταν συνήθως το φθηνότερο διαθέσιμο χρώμα βαφή. Είδατε, όλα ξεκινήσανε από χολέρες και τέτοια.
2: Ναι.
1: Θα μου πεις τώρα που έρχεται ο Χανταϊός. Για φαντάσου. Πείτε μου κάτι, σας παρακαλώ. Θυμίστε μου, για βόλτα σκύλου στέλναμε στο 4 SMS.
3: Μη μας λες τέτοια. Μη μας λες τέτοια.
2: Τα στάδια που περνάει το αυτό, ανάλογα με την ηλικία του.
3: Έχει στάδια, ναι.
2: Από 10 λέει ως 15 είναι λέει σαν τη μαϊμού. Ζει, πέσει με την μπανάνα του κτλ.
1: Ναι, ναι. Σωστό.
2: Από τα 16 λέει ως τα 20 είναι σαν την καμιλοπάρδαλη.
1: Δηλαδή.
2: Τρώει όλα τα λουλουδάκια. Από 21 έως 30.
1: Τι γίνεται εκεί μέσα?
2: Είναι γήπας. Τρώει ό,τι εμφανίζεται.
1: Ό,τι γίνεται, ναι. Ό,τι προλάβει και ό,τι. Σωστό.
2: Ναι, σωστό. Ωραία. Από τα 41 στα 50.
1: Κόλαση.
2: Είναι σαν το παπαγάλο. Πιο πολύ λέει, μιλάει παρατρώει.
1: Όχι.
2: Δεν ξέρω, θα μπορούσα να μου τα νερέστα, μα είναι λάθος εδώ πέρα. Λοιπόν, από τα 60 μέχρι τα 60.
1: Μάλιστα.
2: Είναι λέει σαν το λύκο.
1: Δηλαδή.
2: Κυνηγάει την κοκκινοσκουφίτσα, αλλά τρώει τη γιαγιά.
1: Θα σου πω κάτι, έχω την εντύπωση στην ηλικία αυτή ότι είναι το ανάποδο. Κυνηγάει τη γιαγιά και τρώει την κοκκινοσκουφίτσα. Σιγά μεγάλος να πάει με την ίδια ηλικία ποτέ.
2: Μπορεί, δεν ξέρω. Γύρω στα 70 τώρα πάμε. Είναι λύσα το τζιτζίκι.
1: Δηλαδή.
2: Όλο τραγουδάει και δεν τρώει. Και τελειώνουμε από τα 80 και πέρα. Είναι λύσα τον κόνδωρα. Πόνος από εδώ, πόνος από εκεί, πόνος παραπέρα.
1: Προσέξτε, αν είστε πάνω από 80 και νιώσεις ότι δεν πονάς πουθενά, να ξέρεις, έχεις πεθάνει.
3: Ωραία, μπράβο, τα στολίσαμε.
1: Πάρτε μου τον Κυρανάκη. Λέει εδώ, το τερμάτισε η τροχέα στη Νέα Υόρκη. Αστυνομικοί στη Νέα Υόρκη φόρεσαν πορτοκαλί κράνη και γυλαίκα εργοταξίου ώστε να μοιάζουν με εργάτες. Στήθηκαν σε ζώνες έργων και έπιασαν εκατοντάδες οδηγούς στον ύπνο κόβοντας κλίσεις.
3: Ρε παιδιά.
1: Η επιχείρηση είχε την ονομασία Operation Speed Ticket και ο στόχος ήταν να εντοπιστούν οδηγοί που περνούσαν από ζώνες που γίνονται έργα χωρίς να μειώνουν ταχύτητα, χωρίς να προσέχουν τον δρόμο, χωρίς να τηρούν τους κανόνες κτλ. Το κόλπο, όπως αποδείχθηκε, έπιασε. Τα ακούτε, κύριε Ανάκη. Μέσα σε 4 ημέρες βεβαιώθηκαν συνολικά 967 κλήσεις. Από αυτές, 401 για υπερβολική ταχύτητα, 138 για χρήση κινητού ή αφηρημένη οδήγηση και 160 παραβάσεις για την πινακίδα stop.
3: Ναι, παιδιά.
2: Παπά.
3: Oh my god.
2: Ναι, ναι.
1: Έξυπνο αυτό.
3: Βέβαια.
1: Ναι. Καλό.
3: Καλό.
2: Πολύ, πολύ.
3: Μη λες τέτοια.
2: Ναι, μη λες τέτοια.
1: Εκεί στη διασταυρό Χίλτον και τα λοιπά πιο κάτω.
3: Ναι.
1: Θα σου πω και πού πρέπει, Υπουργέ.
3: Ουπς, το κάναμε ξανά. Η νέα ρομαντική πρόταση γάμου του Μπρούνο Τσερέλα στην Αθηνά Οικονομάκου στο Παρίσι, Μιχάλη μου, με φόντο τον πύργο του Άιφελ.
1: Αυτή είναι παντρεμένη, τι είναι τώρα?
3: Αυτή έχει γίνει, είναι σε σχέση, έχει γίνει η πρόταση και θα παντρευτούν.
2: Ναι, ναι,
3: απλά ξανακάναν πρόταση και καλά δεύτερη φορά.
1: Και μια φορά την εβδομάδα, καλό είναι.
3: Ναι, ωραίο, ναι. Φέρτο.
1: Δεν πας στο διάλογο εγώ. Είσαι χαμηλού επίπεδου, ρε. Εσύ το ζητάς αλλά δεν θα σου έρθει να το έχεις πόψει. Γράφτο αυτό που σου είπα. Τι γίνεται?
3: Τι έγινε, ξύπνησες?
0: Καλημέρα, Μιχάλη.
1: Καλημέρα, ποιος?
0: Η Ανθή.
1: Τι γίνεται, Ανθή?
0: Μια χαρά.
1: Τι ετοιμάζεις για το Σαββατοκύριακο?
0: Δεν ετοιμάζω τίποτα.
3: Τίποτα, θα κάνεις σπίτι.
1: Απολύτως τίποτα?
0: Προς το παρόν, τίποτα.
1: Άρα είσαι παντρεμένη.
0: Ναι,
1: είσαι παντρεμένη. Οκ. Λοιπόν, για να ακούσω. Πώς λέγεται αυτός που περπατάει ενώ κοιμάται?
0: Κοιμάται.
1: Σωστό. Σε ποιο κινούμενο σχέδιο μεγαλώνει η μύτη κάποιου?
0: Πινόκιο.
1: Βεβαίω.
3: Πολύ καλή, παιδιά, κοινώσεις.
1: Ναι, τώρα σε θέλω λιγάκι προσεκτική.
3: Οπα.
1: Πριν από το ύψιλον, πριν, ποιο γράμμα είναι? Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο το σημείο. Bye bye.
2: Κρίμα.
1: Τι να κάνω? Με το παιδιά της ερωτήσεις λέω εδώ θα πέσει καταστροφή. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
1: Κυρία μου, ποια είστε?
4: Ναι, η Όλγα.
1: Η Όλγα, μάλιστα. Θα έπρεπε να μου το λέγεις πιο. Το Όλγα είναι επειδή είναι διάκη βασιλικό όνομα. Έπρεπε να μου λένε Όλγα. Να πατήσετε στο
4: Ο.
1: Έτσι ακριβώς. Πριν από το ύψιλον, ποιο γράμμα είναι?
4: Ταφ.
1: Εντάξει, το έψαξε επειδή έχασε η πρώτη κοπέλα.
4: Είχα το χρόνο.
1: Έτσι. Ψαράγκα και θαλασσινά ένα γεύμα για δύο άτομα. Όλγα!
4: Thank you, να είστε καλά, παιδιά.
1: Πες μου άλλη μία φορά το όνομά σου όπως πρέπει.
4: Όλγα.
1: Όχι, πιο δυνατά. Όλγα!
4: Όλγα!
1: Πάμε να μάθουμε ραδιόφωνο. 1, 2, 3. Όλγα, πάμε.
4: Όλγα.
1: Τέλεια. Βίκυ, όταν υπόσχομαι κάτι που δεν γίνεται, τάζω λαγούς με...
4: Πετραχίλια.
3: Πολύ
1: καλά. Για ποιος πιάνει τους λαγούς και τους βάζει πετραχίλια? Δηλαδή αυτές οι φιλοζωικές οργανώσεις που είναι? Ή το άλλο, ακουνελάκι, κουνελάκι, ξύλο που θα το φας. Πού είναι οι οργανώσεις? Δεν πάω το καταλάβω. Δημήτρη, πόσα ωμέγα έχει η λέξη ορθογραφία?
5: Κανένα.
1: Σωστό. Βίκυ, τι είναι οι κουκουβάουνες? Πτηνά, περιοχή της Αθήνας, μικρά ψαράκια.
4: Περιοχή της Αθήνας.
1: Σωστά.
3: Πολύ καλή ξέρει.
1: Δημήτρη, τι χρώμα έχει η λεβάντα? Άσπρο, μπλε, μοβ.
5: Μοβ.
3: Πέντε στα πέντε, παιδιά.
1: Ρε Δημήτρη, αυτό ο άντρας δεν το κάνει εύκολα στην εκπομπή μου. Πέντε στα πέντε. Βίκυ, τα κατάφερε ο Δημήτρης, τον χειροκροτάμε και του δίνουμε 100 ευρώ μετρητά.
6: Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό, Breakfast FM. 9,6. Radio DJ.
7: Για καλοκαιρινή μόδα, H&M, LC Waikiki, Sensei, Pepco, check. Για γυμναστική πριν την παραλία, Intersport, check. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, check. Για ομπρέλες, κουβαδάκια, παιχνίδια, Jumbo, check. Για όλα τα απαραίτητα του σπιτιού, The Mart, check. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks. Στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
8: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς στα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8, 9, 6.
9: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά, την παράδοση ενός τόπου, τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει, ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ, στην πλατεία Πάργης, την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά. Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titan Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titans Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη, αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής, εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
5: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
10: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
11: Ψήφρεμη, τα χαλιά τα είδες.
12: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
11: Και τούρτες παντού.
12: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
11: Αυτό είναι χειροποίητο.
12: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιτή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
13: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
12: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
14: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
15: Το είπα πουσιά, ξέρει.
16: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα, υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
17: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
18: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Isomat Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Isomat ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Isomat Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
17: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
19: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Ολοκληρώθηκε η συνάντηση Τραμπ και Σι Τζιπίνγκ στο Πεκίνο. Αγκάθι Ταϊβάν. Εάν ο χειρισμός του ζητήματος της Ταϊβάν είναι κακός, τότε οι δύο χώρες θα αντιπαρατεθούν, προειδοποίησε ο πρόεδρος της Κίνας. 12.000 ραβασάκια ετοιμάζεται να στείλει ΑΔΕ για υποθέσεις που κινδυνεύουν να παραγραφούν. Στο στόχαστρο, εργαζόμενοι και συνταξιούχοι με αδήλωτα αναδρομικά, καθώς και εισοδήματα από ενίκια και Airbnb. Με τη συνηθισμένη ανταλλαγή κατηγοριών για παρατυπίες, έκλεισαν χτες οι κάλπες στις φοιτητικές εκλογές. Κάθε ομάδα έβγαλε τα τα δικά της αποτελέσματα. 11 περιστατικά Χανταϊού έχουν καταγραφεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Σύμφωνα με τον οργανισμό, ο κίνδυνος για τον πληθυσμό παραμένει χαμηλός. Ένα γλυκό βίντεο ανέβασε στα social media η Sydney Sweeney. Η star εμφανίζεται σε τρυφερές στιγμές με τον αγαπημένο της Scooter Brown. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
17: Αθήνα, ο καιρός.
19: Τοπικές μπόρες με ως 26 βαθμούς.
17: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
19: Στο μπάσκετ, την ήττα με 81-64 από τη Βαλένθια γνώρισε ο Παναθηναϊκός στον πέμπτο αγώνα για τα play-off της EuroLeague και αποκλείστηκε από το Final Four της διοργάνωσης. Στους δύο ημιτελικούς θα παίξουν την Παρασκευή 22 Μαΐου Ολυμπιακός Φενέρ και Ρεάλ Μαδρίτης Βαλένθια. Αμέσως μετά η Νάγια Αποστόλου.
17: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
15: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
20: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
15: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
20: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: DJ! Η ώρα είναι 10.
21: Ώρα να απολαύσετε έναν αφεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: είναι ο 5ης 14 Μαΐου. Με λασποβροχές, σκόνη και ανέμους θα πάει η μέρα σήμερα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει ηλιακάδα και ότι ο ήλιος δεν βλάπτει. Βάλτε αντιλιακό παρακαλώ. Είμαι η Νάγια Αποστόλου, θα είμαι εδώ μέχρι τις 12 όπως συμβαίνει κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Χρόνια πολλά σε Αριστοτέλη, Ισιδώρα, Ισίδωρο και Λέανδρο που γιορτάζουν σήμερα και στον Μαρκ Ζάκεμπεργκ που κλείνει τα 42. Έγινε, λέει, ο πιο νέος δισεκατομμυριούχος του κόσμου το 2004 και το 2015 άγγιζε τα 30 δισεκατομμύρια ευρώ. Εντάξει, μου φαίνεται ασύλληπτο. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους και εκεί ασύλληπτη κατάσταση. Στα κόκκινα, η γέφυρα μεταμόρφωσης και ο Κηφισός από Νέα Φιλαδέλφια έως τη λεωφόρο Αθηνών και στα δύο ρεύματα. Η Κηφισίας υποφέρει λόγω πτώσης καλωδίου τρόλεϊ νωρίτερα στη συμβολή της με Αλεξάνδρα. Τα προβλήματα ξεκινούν από Πανόρμου και φτάνουν μέχρι Χαλάνδρη. Χαμηλές ταχύτητες γύρω από το κέντρο στην κάθοδο της Κηφισίας από Νέο Ψυχικό και σε Ποσειδώνος και Ομηρίδου Σκυλίτσης στον Πειραιά από το Φάλιρο. Πάμε για επιτυχίες αμέσως τώρα. Έρχονται η Ναβίτσι, Χάντριξ, πρώτα David Guetta και BB Rexha. I'm good.
1: What's up, it's BB Rexha.
2: It's your boy David Guetta.
1: 95,2 Athens DJ.
3: Μόνο επιτυχίες.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Μόνο επιτυχίες.

Tate McRae είναι το Sports Car στο 95,2 Athens DJ. Φτάνουμε σε λίγο στις 10.30. Και αν σας ενδιαφέρουν τα της Eurovision, τραυματίστηκε ο Ακύλας, έπαθε θλάση στην πλάτη, τίποτα σοβαρό. Νομίζω ότι μέχρι την Παρασκευή θα είναι καλά. Θέλω αισιοδοξία, παιδιά. Η Αντιγόνη με την Κύπρο εμφανίζεται σήμερα στις 10.40. Καλή της επιτυχία να ευχηθούμε. Και ό,τι και αν πάθει το κινητό σας, θέλω αισιοδοξία και εκεί, παιδιά, γιατί φτιάχνεται στον Γερμανό με εξουσιοδοτημένο σέρβις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένους πιστοποιημένους τεχνικούς. Ξέρετε που θα πάτε, όσο να πεις, με πάνω από 25 χρόνια εμπειρία, είναι ο νούμερο ένα προορισμός για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού.

0: Τηλεγράφα Wade of a Max. Δεν ξέρω τι γίνεται στην περιοχή σας. Εδώ πάντως στα βόρεια ψυχαλίζει αρκετά. Και είναι λασποβροχή. Τα έλεγα εγώ εχθές στον ακροατή να μην πλύνει το αυτοκίνητο. Δεν μ' άκουγε. Τέλος πάντων, τι να κάνεις. Ένα διαφορετικό καιρικό φαινόμενο πλησιάζει σήμερα τη χώρα μας. Ένα φαινόμενο μέγκα, γιατί όταν μιλάμε για 10,8 εκατομμύρια ευρώ, δεν μιλάμε απλώς για πρόβλεψη καιρού. Μιλάμε για κανονικότατη βροχή εκατομμυρίων. Επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο. Μείνετε εδώ.
1: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
2: Μόνο DJ.
3: Σας ακούω κάθε μέρα.
2: Μου κρατάτε συντροφιά.
3: Η μουσική σας είναι τέλεια.
2: Μόνο επιτυχίες.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: Μόνο DJ.
2: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Το βάλε! Το βάλε! Από κάρφωμα!
8: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
7: Τρελάνε μας! Τρίποντο! Τρίποντο!
9: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
10: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε. Ίδια ιδέα.
11: 89,6
12: Radio DJ. Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
13: Ελαστικά πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
14: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνια απόδραση μισή ώρα από τα Ιωάννινα. Ανάμεσα σε ζαχαροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 26530-42118 αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Ελέα, ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.
15: Το TEDx Mavili Square επιστρέφει για ένατη συνεχόμενη χρονιά στις 16 Μαΐου στο Συνεδριακό Κέντρο Κάρολος Παπούλιας, πιο συναρπαστικό από ποτέ. 4 stages γεμάτα ομιλίες και performances. Μπες τώρα στο www.tedxmavilisquare.com, κλείσε το εισιτήριό σου και έλα να ανακαλύψουμε μαζί τη δική μας ενάργεια. 16 Μαΐου, TEDx Mavili Square 2026, Συνεδριακό Κέντρο Κάρολος Παπούλιας. Αυτό δεν χάνεται.
16: Κάποιες αλλαγές φαίνονται αμέσως. Ένα νέο χρώμα, ένα σωστό κούρεμα, ένα βλέμμα στον καθρέφτη που σε κάνει να χαμογελάς ξανά. Στο Hair Home, κάθε look έχει προσωπικότητα. Μοντέρνα κουρέματα, λαμπερές βαφές και μπαλαγιάς, θεραπείες αναδόμησης και χτενίσματα που τραβούν τα βλέμματα. Με επαγγελματική φροντίδα και κορυφαία προϊόντα Mounir, L'Oréal Professionnel, Vela Professionals και Schwarzkopf Professionals. Hair Home. Εμμανουήλ Ξάνθου 68 και Φρεζή. Αμπελόκηπη Ιωάννινα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 694 3685 208.
5: Ψήφιμη, τα χαλιά τα είδες.
17: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
5: Και τούρτες παντού.
17: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
5: Αυτό είναι χειροποίητο.
17: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
18: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
17: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
19: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.

Accent και That's My Name στον 95,2 Athens DJ. Και έρχονται πανελλήνιες. Να θυμίσουμε σε εσάς που θα δώσετε εξετάσεις ότι ακόμα και τα πράγματα δεν πάνε όπως θέλετε, τα είναι δίπλα σας όλοι, παιδιά. Μπορείτε να βρείτε άλλες λύσεις. Δεν αλλάζει ο τρόπος που σας βλέπουν, ούτε θα θεωρείστε αποτυχημένοι. Έτσι κι αλλιώς κι εγώ δεν έγραψα καλά στις πανελλήνιες, γιατί δεν με νοιάζει κιόλας. Αλλά πήγα σε δύο άλλες σχολές και τα πήγα και πάρα πολύ καλά, νομίζω. Λοιπόν, η αυλαία ανοίγει στις 29 Μαΐου. Πολύ καλή επιτυχία να σας ευχηθούμε. Αν λόγω άγχους, τώρα και στρες βγάζετε συχνά άφθες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Εξαλέν. Το γνωστό διάλειμμα με το οποίο ούτως ή άλλως κάνετε γαργάρες όταν έχετε πονόλεμο. Έχει την πιο ισχυρή αντιμικροβιακή δράση τόσο για τις άφθες αλλά και για την ουλίτιδα και την πλάκα. Ενώ σε αντίθεση με άλλα στοματικά διαλύματα δεν χρωματίζει τα δόντια και μπορείτε να το χρησιμοποιείτε και κάθε μέρα μέχρι να απαλλαγείτε από το πρόβλημά σας. Εξαλέν καθημερινά, φυσικά με τη σωστή χρήση και τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας.

0: το μεσημέρι. 89,6 Radio DJ.
1: Για καλοκαιρινή μόδα, H&M, LC Waikiki, Sensei, Pepco, check. Για γυμναστική πριν την παραλία, Intersport, check. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, check. Για ομπρέλες, κουβαδάκια, παιχνίδια, Jumbo, check. Για όλα τα απαραίτητα του σπιτιού, The Mart, check. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο Top Parks? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι και με δωρεάν πάρκινγκ. Top Parks, στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
2: Φαντάσου ένα SUV με τους μεγαλύτερους χώρους. Αυτόματο κυβότιο. Υβριδικό ή αμυγός ηλεκτρικό στην ίδια τιμή. Νέο Opel Frontera Hybrid Electric με 22.900 ευρώ. Ό,τι φανταζόσουν σε ένα SUV. Απόλυτη γερμανική αξιοπιστία.
3: Tullis Motors ΑΕ.
4: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
3: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
4: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα σέρβις, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
3: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
5: Γιώργο! Πού είσαι?
6: Έρχομαι!
5: Μα γιατί αργείς?
6: Γιατί δοκιμάζω αν χωράνε όλα στο αμάξι.
5: Ποια απ' όλα?
6: Το στρώμα, τα μπρατσάκια, τα κουβαδάκια, τα σωσίβια, τα βατραχοπέδιλα, τη μάσκα, την ομπρέλα.
5: Καλά, παραλία πάμε ή για μετακόμιση?
7: Για να είσαι έτοιμος για κάθε καλοκαιρινή απόδραση, μία στάση στα Funny Bunny σε βάζει στον πειρασμό να τα πάρεις όλα.
8: Στα Funny Bunny θα βρεις τεράστια ποικιλία σε είδη θαλάσσης για διασκέδαση και πρακτικότητα στις διακοπές σου.
7: Funny Bunny, το καλοκαίρι σου
8: ξεκινά από εδώ.
9: Επισκεφτείτε το e-shop μας funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
10: Για πάμε. Και σχόλοι, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστρά ο κανοκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Η κότα έκανε τη σως ή η σως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα 4 νέα Saucy Chicken Burgers. Chipotle Fire, Thai Pickle, White Barbecue, Smoky Mayo. Μην κάνεις την κότα. Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
2: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner, προπόληση, ticketservices.gr.
3: Έμεινε ένας.
4: Εγώ είμαι!
3: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
4: Λίγο περίεργα.
3: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
5: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμος όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά χειροποίητα με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
7: Μισό.
6: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
7: Μισό.
6: Πάλι μισό.
7: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
8: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
9: 95,2 Athens DJ.
10: Είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα. Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugellathens.com. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Στο Άχεν της Γερμανίας βρίσκεται σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα μιλήσει στην εκδήλωση για τη βράβευση του Μάριο Ντράγκη με το βραβείο Καρλομάγνου. Στην Ουάσιγκτον ξεκινούν και πάλι σήμερα διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ισραήλ και Λίβανο. Από σήμερα ως και τη Δευτέρα 18 Μαΐου οι αιτήσεις για τα νέα vouchers διακοπών Χίος Πας και Κύθερα Πας. Ένα εντυπωσιακό σόου ετοιμάζουν οι Αμερικανοί στο ημίχρονο του τελικού του Μουντιάλ στις 19 Ιουλίου στο New Jersey. Στο σόου θα συμμετέχουν η Μαντόνα, η BTS και η Σακύρα. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Τοπικές μπόρες με ως 26 βαθμούς.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
1: Για την πέμπτη αγωνιστική των play-off της Super League, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ ήρθαν ισόπαλοι 1-1. Ολυμπιακός νίκησε στο Καραϊσκάκη τον Παναθηναϊκό με 1-0 και απέκτησε προβάδισμα για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η ώρα είναι 11.
4: Ώρα να απολαύσετε έναν αφεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Εδώ είμαστε και πάλι στον μεγάλο της Αθήνας. 95,2 Athens DJ στα ραδιοφωνά σας. Η εικόνα στους δρόμους της Αθήνας πολύ καλύτερη από την νωρίτερα. Λίγα προβλήματα και έτσι πολύ τοπικά. Στην Λεωφόρο Ηρακλείου από το Ηράκλειο μέχρι την Αιωνία, στο Μαρούσι, στην κάθοδο της Κηφισίας εκεί στο ύψος του Golden Hall. Κατά τα άλλα, γύρω από το κέντρο θέλει λίγο υπομονή. Ο Κηφισός είναι πολύ καλός, παιδιά. Φτουφτουθούμε να μην το ματιάξουμε. Λοιπόν, παίζουμε σε λίγο μαζί το παιχνίδι μας. Βρες το πρόσωπο σας. Έχω γεύμα για δύο, όπως πάντα. Μένετε μαζί μου, είμαι η Νάγια Αποστόλου. Θα είμαι πίσω από το μικρόφωνο μέχρι τις 12. Υποδεχόμαστε τώρα Deutsche Coolio, πρώτα Μαϊζίκ και Marshall Jefferson. Life is simple σε μια ώρα γεμάτη επιτυχίες.
6: If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Ακριβώς, turn the lights off, κάτω εδώ στο 95,2 Athens DJ. Εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες και τέτοια ώρα κάθε μέρα περίπου παίζουμε βρες το πρόσωπο. Η φωνή που αναζητάμε σήμερα είναι αυτή.
1: Να βρίζω, μόνο που έχω πει είναι αυτό που ξεκινάει από μία αλφα. Και μετά, όσο και να ακούγεται περίεργο, προσεύχομαι και λέω ότι δεν είναι σωστό αυτό που έκανε. Αλλά κάποιες φορές να πάρει ευχή αγανακτήσει πολύ.
0: Ποιος είναι? Για μαντέψτε και στείλτε μου την απάντησή σας με μήνυμα στο Viber στο 6931952952. Κερδίζετε γεύμα για δύο άτομα στην Στρούγκα Ταβέρνα στο Νέο Κόσμο. Local Gastronomy. Ανακαλύψτε και στο Instagram at Strunga Taverna και κάντε την κράτησή σας από το link in bio ή τηλεφωνήστε στο 210-901-0082.

0: τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ με τον εσπρέσο τη και εμεί σήμερα παίζουμε με την Άνση. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Νάγια.
0: Καλώ την, τι κάνει.
1: Καλά, εσύ.
0: Καλά, είμαι. Το πιο στο εσπρεσάκι σου σήμερα.
1: Το ήπια.
0: Από τι έχει ξυπνήσει από νωρί.
1: Εννοείται, από τι 7 και 10.
0: Όχι, γιατί καλέ.
1: Πρέπει να είμαι 8 ώρα στο γραφείο.
0: Oh, πολύ νωρίς ξεκινάτε κι εσείς. Τι δουλειά κάνεις?
1: Λογίστρια.
0: Αμάν, κατάλαβα. Καλό κουράγιο. Εντάξει, σχολάς και νωρίτερα όμως από εμάς. Λοιπόν.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε.
0: Πάμε να παίξουμε, άκου.
2: Να βρίζω, μόνο που έχω πει είναι αυτό που ξεκινάει από μία αλφα. Και μετά, όσο και να ακούγεται περίεργο, προσεύχομαι και λέω ότι δεν ήταν σωστό αυτό που έκανε. Αλλά κάποιες φορές να πάρει ευχή αγανακτής πολύ.
0: Ποιος είναι?
1: Είναι ο Πέτρος Γαϊτάνος.
0: Ούτε αυτός δεν κρατιέται. Λοιπόν, σας στέλνω στη Στρούγκα Ταβέρνα να απολαύσεις γεύμα για δύο άτομα, φιλά και πολλά.
1: Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.
0: Επίσης.

0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Ο Πάνος Καλίδης δηλώνει γιατί να υπάρχει άντρας παλιάς και νέας κοπής. Ο άντρας είναι άντρας και η γυναίκα είναι γυναίκα.
2: Πω πω, τρελό. Δηλαδή, εντάξει. Συγγνώμη, αλλά τέτοιο πράγμα δεν το έχω ξανακούσει. Μη σου πω ότι δεν το έχω σκεφτεί ποτέ. Θανώ. Πάμε πιο κάτω.
1: Πάνω.
2: Πάνω, συγγνώμη. Ναι, με τέτοια που λέει το χάσα κι εγώ. Τι λέει εδώ.
1: Η κυρία αυτή Μιχάλη μου είναι σαν ηφαίστειο που ξυπνά.
2: Θα το πεις τώρα.
1: Έχει εκπομπή στο Σαντορίνη FM, κάνει ελεύθερο ρεπορτάζ στο Βουλκάνο TV.
2: Την ξέρω.
1: Εσύ πού την ξέρεις, κάτσε να δούμε.
2: Με ακολουθεί.
1: Πώς λέγεται, Τατιάνα Σαββίδου. Κάτσε να δω. Την ακολουθεί, σε ακολουθεί και η ίδια. Κάτι συμβαίνει εδώ. Θα το δω εγώ. Για να μπω στο Μίτσα Ουσόπουλο στο Instagram. Ναι, ακολουθάς το ζωντανό ηφαίστειο.
3: Ενεργό είναι.
1: Βέβαια, πρόσεξε μη σκάσει λάβα, Μιχάλη μου, γιατί μπορεί να σε παρασύρει.
2: Μπορεί να με λερώσει.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα, 7 με 10 το πρωί, το νούμερο 1, Breakfast FM, με τον Μιχάλη. Όλοι.
4: 95,2, Athens DJ.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο. Ξαφνικά.
7: Οχ!
6: Ουπς, ouch! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
9: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επιτόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
10: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερό σπιτό.
0: 89,6 Radio DJ.
11: Κλείσε για λίγο τα μάτια. Άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη, ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξεση και διαμάντι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 4090 04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
12: Ηρεμήσει. Τα χαλιά τα είδες?
13: Πάρτι έχουν, ρε αγάπη.
12: Και τούρτες παντού.
13: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
12: Αυτό είναι χειροποίητο.
13: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολυετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού.
3: για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού. Τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
3: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
14: Γιώργο, Γιώργο, ξύπνα.
15: Δεν θέλω να πάω σχολείο.
14: Ποιο σχολείο? Πρέπει να πας στο γραφείο.
15: Δεν μπορώ να κάνω κοπάνα.
16: Να πάμε μια βόλτα στον κόμβο γνώσης, να πάρουμε σχολικά.
14: Για τα παιδιά ναι. Για σένα τι θα πάρεις?
16: Τα πάντα. Όλη τη γραφική ύλη. Ξέρεις τι χρειάζεται ένα γραφείο.
14: Δικαιολογία για να μην πας.
17: Βίβλιο χαρτοπολείο Κόμβος Γνώσης.
18: Τεράστια ποικιλία σε γραφική ύλη για το σχολείο και την επιχείρησή σας.
17: Σχολικές τσάντες και κασετίνες Παγουρίνο.
18: Βιβλία και βοηθήματα για όλες τις τάξεις.
17: Είδη ζωγραφικής, παιχνίδια, δώρα.
18: Ακόμα επισκευές υπολογιστών αλλά και περιφερειακά υπολογιστών για gaming.
17: Θα μας βρείτε Φιλικής Εταιρείας 2 στα Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ.
18: Τώρα και νέο κατάστημα στην Ανατολή Ιωαννίνων 97.
17: Και φυσικά στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα kombosgnosis.gr.
18: Ένας συναρπαστικός κόσμος.
19: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζεις στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr / radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr /radio.
20: Για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
21: Want you when you go, go, go. Oh yeah! 95,2 Athens DJ. Radio.

Τέλ και Τζαμέικεν, μπαμ μπαμ. Εντάξει, τρελαίνομαι να το ακούσω γυμναστική αυτό, ειδικά όταν κάνω αερόβιο πρόγραμμα. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα, ο 95,2 Athens DJ τον υποδέχεται την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο θέατρο Βράχων στο Βύρονα. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο hugelathens.com.

Βάζω τώρα αυτό να το ακούς στο Taste Garden, στον υπέροχο κήπο, κατά πράσινο κήπο του Golden Hall, σε ένα χώρο που η γεύση συναντά τη μουσική και την εκλεπτισμένη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Αγαπημένα street food concepts από Everest Exclusive, Jamie Oliver Kitchen, Κοσταρέλος, Λουκουμάδες, No Burger και DJ Fridays και εκλεκτές επιλογές κρασιών και ποτών από το Σελιέ συνθέτουν μια ξεχωριστή εμπειρία. Να βρεθείτε εκεί Παρασκευή και Σάββατο απόγευμα, live μουσικές εμφανίσεις, DJ sets, χαμός στο Golden Hall και στο Taste Garden. Φιλιά πάρα πολλά από μένα, thank you που ήσασταν εδώ. Θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 10, αύριο Παρασκευή, να υποδεχτούμε το Σαββατοκύριακο. Ο Νίκος Ζώης έρχεται στις 12, μην τον χάσετε. Έμνεμ και Ριάννα τώρα.

0: Sexy Radio DJ.
1: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο, πατούν στο χώμα, πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
2: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
3: Αν δεις τον ύπνο σου ποδήλατο, βόλτα θα κάνεις. Αν είναι πολλά ποδήλατα, θα βρεθείς σε άλλη χώρα. Αν είναι πολλά, πάρα πολλά ποδήλατα, σε όλους τους τύπους, για όλες τις ηλικίες. Mountain, τρίκυκλα, παιδικά, πατίνια, σκούτερ, ρόλερς, κράνη και αξεσουάρ στις καλύτερες τιμές. Τότε είσαι στο Funny Bunny.
4: Ψάχνεις για ποδήλατο? Ξύπνα και έλα στο Funny Bunny. Τέτοια ποικιλία και τέτοιες τιμές ούτε στον ύπνο σου.
5: Επισκεφτείτε το νέο μας e-shop www.funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
6: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.
7: Ξεκίνησαν τα μαθήματα στο πανεπιστήμιο και δεν έχω καθόλου ψυχολογία.
8: Τουλάχιστον εσύ πέρασες χρηματοοικονομικά, εκεί που ήθελες. Εγώ έχω τις Πανελλήνιες μπροστά μου και θέλω να σπουδάσω marketing. Άντε να το πιάσεις.
7: Α, όσο γι' αυτό, είχα καλή προετοιμασία.
8: Τι εννοείς?
7: Theory Economics, αγαπητέ. Το φροντιστήριο με την απόλυτη εξειδίκευση στις οικονομικές επιστήμες. Προετοιμασία από Δευτέρα Λυκείου. Για μαθητές ενιαίου Λυκείου, τέταρτου πεδίου, σπουδών οικονομίας πληροφορικής, αλλά και ΕΠΑΛ σπουδών διοίκησης και οικονομίας. Καλά που μου το θύμισες. Υπάρχουν και φοιτητικά τμήματα. Αναλαμβάνουν και εκπόνηση εργασιών. Ξαφνικά μου ανέβηκε η ψυχολογία.
8: Κάτι μου λέει πως με Theory Economics θα μπούμε στη σχολή. Με Theory Economics θα πάρουμε και το πτυχίο.
9: Theory Economics. Υπεύθυνος Άκης Οικονόμου. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος, πάνω από τα γυναικεία Ζάρα. Τηλέφωνο 26-513-12-439. Βρείτε μας στο Facebook και Instagram Theory Economics.
10: Από τη θεωρία στις σπουδές οικονομίας.
11: Οι εγγραφές για τα τμήματα προετοιμασίας των μαθητών της Δευτέρας Λυκείου ξεκίνησαν. Τηλεφωνήστε στο 26513-12439 για μία θέση στα ολιγομελή τμήματα. Και μην ξεχνάτε, όλα τα μαθήματα γίνονται και online.
12: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titans Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
13: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπηλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη Νέα Ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
12: Titans Sports Revolution. Έλα σε μας. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
14: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου,
0: Βρεκοχώρη.
14: Σε τον για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
15: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
16: Hey, it's David Guetta.
17: Yes!
18: DJ Upside Down 95,2 Athens DJ.

0: 89,6 Radio DJ.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το πρωί αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

Φαντάσου ένα SUV με τους μεγαλύτερους χώρους. Αυτόματο κυβότιο. Υβριδικό ή αμυγός ηλεκτρικό στην ίδια τιμή. Νέο Opel Frontera. Hybrid Electric.

0: με 22.900 ευρώ. Ό,τι φανταζόσουν σε ένα SUV. Απόλυτη γερμανική αξιοπιστία.
1: Tullis Motors ΑΕ.
2: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
1: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center, Tullis Motors ΑΕ, στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
2: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα σέρβις, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
1: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021. Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία. Δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη. Ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
3: Σε ηθρεμήσει. Τα χαλιά τα είδες.
4: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
3: Και τούρτες παντού.
4: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
3: Αυτό είναι χειροποίητο.
4: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
5: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510-20-4-78.
4: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
6: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στα Γιάννενα, powered by Coca-Cola. Θέατρο AIM Frontzou, Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9.30. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
7: Κάποιες αλλαγές φαίνονται αμέσως. Ένα νέο χρώμα, ένα σωστό κούρεμα, ένα βλέμμα στον καθρέφτη που σε κάνει να χαμογελάς ξανά. Στο Hair Home, κάθε look έχει προσωπικότητα. Μοντέρνα κουρέματα, λαμπερές βαφές και μπαλαγιάς, θεραπείες αναδόμησης και χτενίσματα που τραβούν τα βλέμματα. Με επαγγελματική φροντίδα και κορυφαία προϊόντα Munir, L'Oréal Professionnel, Vela Professionals και Schwarzkopf Professionals. Hair Home. Εμμανουήλ Ξάνθο 68 και Φρεζή. Αμπελόκηπη Ιωάννινα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 694-3685-208.
8: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς στα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8, 9, 6.
9: DJ. Τι άλλο.

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
1: Την παθαίναμε και γεμίζαμε σπυράκια. Αλλά κάναμε το εμβόλιο που πρώτος ο γιατρός Edward Jenner ανακάλυψε στις 14 Μαΐου του 1796 σαν σήμερα και η ανεμοβλογιά εξαφανιζόταν. Στα βάθη του σύμπαντος εξαφανίστηκε το 2003 σαν σήμερα και ο πρώτος ελληνοκυπριακός δορυφόρος Ελασάτ. Χάρη σε αυτόν η Ελλάδα απέκτησε μια παρουσία στο διάστημα. Την παρουσία της στο Hollywood έχει εδραιώσει η Kate Blanchett που γεννήθηκε το 1969 σαν σήμερα. Δικαίως είναι φοβερή ηθοποιός. Το άλμπουμ Stadium Arcadium, το Red Hot Chili Peppers πάλι, εδραιώθηκε για 2 εβδομάδες στην κορυφή των charts, ξεκινώντας την ίδια ημέρα του 2006 σαν σήμερα. Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. 89.6 Radio DJ, the hits only station.

0: Για καλοκαιρινή μόδα, H&M, LC Waikiki, Sensei, Pepco, check. Για γυμναστική πριν την παραλία, Intersport, check. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, check. Για ομπρέλες, κουβαδάκια, παιχνίδια, Jumbo, check. Για όλα τα απαραίτητα του σπιτιού, The Mart, check. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι και με δωρεάν πάρκινγκ. Το Parks, στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
2: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titans Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titans Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσου με TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής, εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
3: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
4: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
5: Το TEDx Mavili Square επιστρέφει για ένατη συνεχόμενη χρονιά στις 16 Μαΐου στο συνεδριακό κέντρο Κάρολος Παπούλιας, πιο συναρπαστικό από ποτέ. Τέσσερα stages γεμάτα ομιλίες και performances. Μπες τώρα στο www.tedxmavilisquare.com, κλείσε το εισιτήριό σου και έλα να ανακαλύψουμε μαζί τη δική μας ενάργεια. 16 Μαΐου, TEDx Mavili Square 2026, συνεδριακό κέντρο Κάρολος Παπούλιας. Αυτό δεν χάνεται.

0: Κλείσε για λίγο τα μάτια, άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη, ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξηση και διαμάντι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 4090 04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
1: Τα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά, περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8, 9, 6.
2: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
3: Για σχολικά?
2: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που...

0: αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
1: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
0: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
0: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
2: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
3: Αν το ραδιόφωνο σου δείχνει μόνο 89,6, τότε φταίμε εμείς γι' αυτό.

0: τα μουσικά νέα μας στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Νέο σίγγλ για τη Lady Gaga. Συνεργάζεται με την Αμερικανίδα Dotchi για τις ανάγκες επερχόμενης blockbuster ταινίας και μας παρουσιάζουν το Runaway. Ο Άνιμα, από τους πιο hot dance παραγωγούς και DJs αυτή τη στιγμή, ενώνει τις δυνάμεις του με την K-pop τραγουδίστρια Lisa στο Bad Angel που μόλις κυκλοφόρησε. Πάμε σε μια ακόμα συνεργασία. Ο Topic και η Becky G κυκλοφορούν ένα δυνατό καλοκαιρινό χιτάκι. Λέγεται Sorry Papi. Ας το ακούσουμε. Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα, με τη δύναμη του καλύτερου και μεγαλύτερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: music.
1: More music.
2: Yeah. 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: Για καλοκαιρινή μόδα, H&M, LCY Kiki, Sensei, Pepco, check. Για γυμναστική πριν την παραλία, Intersport, check. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, check. Για ομπρέλες, κουβαδάκια, παιχνίδια, Jumbo, check. Για όλα τα απαραίτητα του σπιτιού, The Mart, check. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι και με δωρεάν πάρκινγκ. Το Parks, στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
1: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνια απόδραση μισή ώρα από τα Ιωάννινα. Ανάμεσα σε ζαχοροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 2653-042-118 αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Elea. Ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.
2: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικία. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία. Δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη. Ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
3: Κάποιες αλλαγές φαίνονται αμέσως. Ένα νέο χρώμα, ένα σωστό κούρεμα, ένα βλέμμα στον καθρέφτη που σε κάνει να χαμογελάς ξανά. Στο Hair Home, κάθε look έχει προσωπικότητα. Μοντέρνα κουρέματα, λαμπερές βαφές και μπαλαγιάς, θεραπείες αναδόμησης και χτενίσματα που τραβούν τα βλέμματα. Με επαγγελματική φροντίδα και κορυφαία προϊόντα Mounir, L'Oréal Professionnel, Vela Professionals και Schwarzkopf Professionals. Hair Home. Εμμανουήλ Ξάνθου 68 και Φρεζή. Αμπελόκηπη Ιωάννινα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 694-3685-208.
4: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
5: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στα Ιωάννινα, Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26510-77472. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
6: Από το 1957 το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
7: All the hits. One station.

0: Πέμπτη, γεμάτη επιτυχίες. Στον 89,6, Ιωάννινα DJ. Hey guys,
1: it's Tate McRae here, and this is... Αυτός είναι ο αγαπημένος του DJ.

0: Για καλοκαιρινή μόδα, H&M, LCY Kiki, Sensei, Pepco, check. Για γυμναστική πριν την παραλία, Intersport, check. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, check. Για ομπρέλες, κουβαδάκια, παιχνίδια, Jumbo, check. Για όλα τα απαραίτητα του σπιτιού, The Mart, check. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο Top Parks? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι και με δωρεάν πάρκινγκ. Top Parks, στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
1: Κυρίες και κύριοι, παρακολουθούμε σε ζωντανή σύνδεση το πρωτάθλημα παιχνιδιών εξωτερικού χώρου Funny Bunny. Οι μικροί πρωταθλητές θα παίξουν ατελείωτα με τρίκυκλα ποδήλατα, ποδοκίνητα τρακτέρ και ηλεκτροκίνητα οχήματα, πατίνια και σκούτερς. Θα δοκιμάσουν τις αντοχές και τις δεξιότητές τους σε τραμπάλες, τσουλήθρες, κούνιες και τραμπολίνο. Θα νοικοκυρευτούν στα πανέμορφα σπιτάκια και θα βολτάρουν με τη μαμά και τον μπαμπά με δίκυκλα ποδήλατα.
2: Τα ωραιότερα παιχνίδια εξωτερικού χώρου είναι και φέτος εδώ, στα Funny Bunny, τα καλύτερα καταστήματα παιχνιδιών.
3: Επισκεφτείτε το νέο μας e-shop www.funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
4: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
6: Ελαστικά πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
7: Ψήθρεμίσαι. Τα χαλιά τα είδες.
8: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
7: Και τούρτες παντού.
8: Έτσι κι αλλιώς ήρθε καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δοβανάς.
7: Αυτό είναι χειροποίητο.
8: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
9: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο

0: τηλέφωνο 2651 020 4 78.
1: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.

0: Take it to the max. Please just rewind. Let me take it to the max.
1: Ένας και μοναδικός. 89,6 Radio DJ.

0: στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα. Λογικά, περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Φαντάσου ένα SUV με τους μεγαλύτερους χώρους. Αυτόματο κυβότιο. Υβριδικό ή αμιγώς ηλεκτρικό στην ίδια τιμή. Νέο Opel Frontera Hybrid Electric με 22.900 ευρώ. Ό,τι φανταζόσουν σε ένα SUV. Απόλυτη γερμανική αξιοπιστία.
2: Tullis Motors ΑΕ.
3: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
2: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και επωφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
3: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
2: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93 021.
5: Το TEDx Mavili Square επιστρέφει για ένατη συνεχόμενη χρονιά στις 16 Μαΐου στο Συνεδριακό Κέντρο Κάρολος Παπούλιας, πιο συναρπαστικό από ποτέ. 4 stages γεμάτα ομιλίες και performances. Μπες τώρα στο www.tedxmavilisquare.com, κλείσε το εισιτήριό σου και έλα να ανακαλύψουμε μαζί τη δική μας ενάργεια. 16 Μαΐου, TEDx Mavili Square 2026, Συνεδριακό Κέντρο Κάρολος Παπούλιας. Αυτό δεν χάνει.
6: Δεν υπάρχει άλλος σαν τον DJ.

ο καιρός στα Ιωάννινα. Για αύριο Παρασκευή, το πρωί θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο προβλέπονται βροχοπτώσεις. Το απόγευμα αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: Καλοκαιρινή μόδα H&M, LCY Kiki, Sinsay, Pepco, check. Για γυμναστική πριν την παραλία, Intersport, check. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, check. Για ομπρέλες, κουβαδάκια, παιχνίδια, Jumbo, check. Για όλα τα απαραίτητα του σπιτιού, The Mart, check. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο Top Parks? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι και με δωρεάν πάρκινγκ. Top Parks, στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
1: Για την πρώτη γουλιά καφέ, για να ανοίξεις το μάτι βρε παιδί μου, αλλά και για να συναντήσεις την παρέα, για τις μεσημεριανές λιγούρες, αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργης καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέρκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργης καφέ. Στην πλατεία Πάργης, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Καφέ Πάργης και φύγες.
2: Ο Απόν. Ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός έρχεται στα Γιάννενα, powered by Coca-Cola. Θέατρο AIM Frontzou. Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9.30. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
3: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titans Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητή.

0: φοιτητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
1: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση, δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπήλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη Νέα Ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
0: Titans Sports Revolution. Έλα σε εμάς. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
2: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.

0: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζεις στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr / radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr /radio.
2: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
3: Για σχολικά?
2: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
3: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
2: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
4: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
2: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
4: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
5: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
0: 89,6 Radio DJ. Κάθε μέρα

0: Μένω σου Radio Show.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα 5η 14 Μαΐου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Daddy Yankee, Rao Alejandro και την επιστροφή της Natalie Imbruglia. Επίσης θα πάμε 10 χρόνια πίσω στο 2016 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στο Βέλγιο σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι άλλο καινούριο, Ava Max και Out of Your Mind.

νέο σύγκλι για την Ava Max ήταν το Out of Your Mind στο New Music Show και πάω τώρα στον Daddy Yankee και την Sensi και τη συνεργασία του στο Echo, δημιουργώντας ένα ήχο που απευθύνεται σε παγκόσμια κλίμακα, ενώ παράλληλα αναδεικνύει τις πολιτισμικές συνδέσεις μεταξύ της καραϊβικής και της λατινοαμερικάνικης μουσικής σκηνής. Την επιμέλεια του track την έχει αναλάβει ο Tiny και έχει σάμπλα από το Red and Black Light του Ibrahim Maloof. Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο soundtrack και το FIFA World Cup 2026 και είναι η πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Πέμπτη στο New Music Show.

0: Μπερέξα και οι Faithless New Religion στο New Music Show και Πατρόσιος Naked, οι οποίοι είναι οι masters της Feel Good Pop με το Looking For Something και τον Erden Jones. Μουσικά ακολουθεί το γνώριμο στυλ του project χαλαρή, πιασάρικη pop που έχει ηλεκτρονική βάση και η μελωδία βρίσκεται στο επίκεντρο. Τα φωνητικά του Erden Jones προσθέτουν ένα πιο indie τόνο στο τραγούδι, δημιουργώντας μια ενδιαφέρουσα αντίθεση. Οι Naked συνεχίζουν τη μεγάλη παράδοση της Σουηδίας στην παραγωγή παγκόσμιων hits. Η φιλοσοφία τους είναι απλή. Αν δεν μπορείς να χορέψεις με τον στο στούντιο, τότε το τραγούδι δεν είναι έτοιμο. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.
1: Hi, this is Naked and you're listening to our new track.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίγας και ακούτε το New Music Show σήμερα Πέμπτη στον αγαπημένο σας σταθμό. Βρείτε μας τώρα στα social. Ακολουθήστε το New Music Show σε Instagram και Facebook. Επιστρέφω σε λίγο, μη φύγει κανείς.

0: Για καλοκαιρινή μόδα, H&M, LCY Kiki, Sensei, Pepco, check. Για γυμναστική πριν την παραλία, Intersport, check. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, check. Για ομπρέλες, κουβαδάκια, παιχνίδια, Jumbo, check. Για όλα τα απαραίτητα του σπιτιού, The Mart, check. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο Top Parks? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι και με δωρεάν πάρκινγκ. Top Parks, στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
1: Το TEDx Mavili Square επιστρέφει για ένατη συνεχόμενη χρονιά στις 16 Μαΐου στο συνεδριακό κέντρο Κάρολος Παπούλιας, πιο συναρπαστικό από ποτέ. Τέσσερα stages γεμάτα ομιλίες και performances. Μπες τώρα στο www.tedxmavilisquare.com, κλείσε το εισιτήριό σου και έλα να ανακαλύψουμε μαζί τη δική μας ενάργεια. 16 Μαΐου, TEDx Mavili Square 2026, συνεδριακό κέντρο Κάρολος Παπούλιας. Αυτό δεν χάνεται.
2: Γιώργο, πού είσαι?
3: Έρχομαι!
2: Μα γιατί αργείς?
3: Γιατί δοκιμάζω αν χωράνε όλα στο αμάξι.
2: Ποια απ' όλα?
3: Το στρώμα, τα μπρατσάκια, τα κουβαδάκια, τα σωσίβια, τα βατραχοπέδιλα, τη μάσκα, την ομπρέλα.
2: Καλά, παραλία πάμε ή για μετακόμιση?
4: Για να είσαι έτοιμος για κάθε καλοκαιρινή απόδραση, μία στάση στα Funny Bunny σε βάζει στον πειρασμό να τα πάρεις όλα.
5: Στα Funny Bunny θα βρεις τεράστια ποικιλία σε είδη θαλάσσης για διασκέδαση και πρακτικότητα στις διακοπές σου.
4: Funny Bunny, το καλοκαίρι σου
5: ξεκινά από εδώ.
6: Επισκεφτείτε το e-shop μας funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
7: Ψήθρεμις, τα χαλιά τα είδες?
8: Πάρτι έχουν, ρε αγάπη.
7: Και τούρτες παντού.
8: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
7: Αυτό είναι χειροποίητο.
8: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιτή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα του ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού.
9: Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση, στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
10: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
11: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
12: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνη απόδραση μισή ώρα από τα Ιωάννινα. Ανάμεσα σε ζαχαροχώρια, Κόνιτσα και Πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 26530 42118, αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Ελέα, ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.
13: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον

0: 92,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Μην ακούς το τι λένε οι άλλοι. Άκου αυτό που ακούνε όλοι. 89,6 Ιωάννινα DJ.
2: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
3: My name is Benson Boone.
4: Hey, this is Calvin Harris.
5: Hello, this is Claude.
6: Hi, this is Taylor Swift.
7: Hi, I'm Selena Gomez.

0: Ό,τι κυκλοφορία, ένα track που το ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα και είναι το Let Me Be από Second Voice. Και αν παίζετε το νέο Sports 26, το παλιό καλό μας FIFA, σίγουρα το έχετε ήδη μάθει απ' έξω, αφού το Down of Vueltas είναι το lead track του επίσημου soundtrack, δίνοντας ιδανικά τη street football αναμετρήσεις στο Volta Mode. Αλλά η σύνδεση δεν σταματά εκεί. Καθώς το παγκόσμιο κύπελο διεξάγεται σε Αμερική, Μεξικό και Καναδά, ο Ράο Αλεχάνδρο έχει γίνει ο ανεπίσημος πρεσβευτής της διοργάνωσης. Ο Λατίνος Στάρα ανακηρύχθηκε πρόσφατα ένας από τους 100 πιο επιδραστικούς ανθρώπους της χρονιάς από το περιοδικό Time στην κατηγορία Icons. Και για εσάς που αναρωτιέστε γιατί αυτό το τραγούδι ακούγεται τόσο τέλεια μέσα στο γήπεδο, η απάντηση είναι απλή. Ο Ράου ξέρει από μπάλα. Πριν το κερδίσει η μουσική, έπαιζε ημιεπαγγελματικά στο Puerto Rico και το όνειρό του ήταν να γίνει ποδοσφαιριστής. Τελικά δεν το εκπλήρωσε, αλλά έγινε τραγουδιστής. Νέο σύγκλημα για τον Ράου Αλεχάνδρο έρχεται τώρα στο New Music Show.
1: What's up guys, boy Ράου Αλεχάνδρο, and you can listen to my new single, Ράου

Alex Warren και Fever Dream στο New Music Show για ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2016 όταν το One Dance του Drake σε συνεργασία με τον Wizkid και την Kyla ήταν το δεύτερο single από το τέταρτο άλμπουμ του Views. Η παραγωγή έγινε μέσα σε μία εβδομάδα και το κυκλοφόρησαν αμέσως γιατί φοβήθηκαν μη διαρρεύσει. Παρόλο που ο Drake και η ομάδα του δεν ήταν σίγουροι για το πώς θα πάει, το Dance Hall Anthem είχε εξαιρετική παρουσία στα charts. Στην Αγγλία έμεινε στο νούμερο 1 για 15 εβδομάδες, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ των Wet Wet Wet. Ήταν το πιο εμπορικό εκείνη τη χρονιά εκεί, με σχεδόν 2 εκατομμύρια πωλήσεις. Στην Αμερική έγινε το πρώτο του νούμερο 1 ως πρώτο όνομα σε κυκλοφορία. Η έλλειψη βίντεο κλιπ συνέβαλαν στην επιτυχία σε χώρες όπου τα YouTube streams δεν επηρέασαν τα charts όπως η Αγγλία, καθώς όσοι ήθελαν να το ακούσουν αναγκάστηκαν να το κάνουν σε streaming υπηρεσίες όπως το Spotify και η Apple Music. Το One Dance λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων διαμαντένιο σε Βραζιλία, Καναδά, Γερμανία και Γαλλία και ήταν στο νούμερο 1 στο Βέλγιο σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 10 χρόνια.

0: ένταση, πάθος, αδρεναλίνη. Titan Gym, το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titan Gym, από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη, αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής, εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
1: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
2: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
3: Φαντάσου ένα SUV με τους μεγαλύτερους χώρους. Αυτόματο κυβότιο. Υβριδικό ή αμιγός ηλεκτρικό στην ίδια τιμή. Νέο Opel Frontera Hybrid Electric με 22.900 ευρώ. Ό,τι φανταζόσουν σε ένα SUV. Απόλυτη γερμανική αξιοπιστία.
4: Tullis Motors ΑΕ.
5: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
4: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και επωφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
5: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
4: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
6: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79-896.
7: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
8: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεο 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
9: Ο καιρός στα Ιωάννινα. Για αύριο Παρασκευή, το πρωί θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο προβλέπονται βροχοπτώσεις. Το απόγευμα αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

Τρίτο μέρος στο New Music Show σήμερα, πέμπτη, ο Γιάννης Μπουτζίκας και ήταν η Olivia Dean με μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην Αγγλία. Ήταν το Man I Need και αλλάζω τώρα χώρα, πάω απέναντι στη Γαλλία και στον Elliot, ο οποίος είναι γεννημένος στο βορειοανατολικό μέρος της χώρας και κυκλοφόρησε το νέο του single On Subliaga. Το Θα Ξεχαστούμε, όπως είναι ο ελληνικός του τίτλος, μας θυμίζει γιατί η γαλλική pop έχει αυτή τη μοναδική ικανότητα να μας αγγίζει, ακόμη και αν δεν καταλαβαίνουμε λέξη. Ο Elliot, ο οποίος ξεκίνησε την πορεία του μέσα από το The Voice France, έγινε γρήγορα το αγαπημένο παιδί της γαλλικής indie pop σκηνής. Παρά την επιτυχία του στο talent show, κατάφερε να απομακρυνθεί από το τυπικό προφίλ των reality stars, χτίζοντας έτσι μια αυθεντική καλλιτεχνική ταυτότητα βασισμένη στη σύνδεση και τους στίχους του. Νέα κυκλοφορία τώρα στο New Music Show.

Jet και Truth to be Told στο New Music Show και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Η Champao ήταν ένα group από την Μάλαγα της Ισπανίας γνωστό για τον ισπανικό chill ήχο του που συνδύαζε φλαμέγκο με την ηλεκτρονική μουσική. Το όνομά του συγκροτήματος προερχόταν από μια αυτοσχέδια μορφή σκηνή παραλίας που κατασκευάζεται ως μέσο προστασίας από τον άνεμο και τον ήλιο. Ξεκίνησαν να βγάζουν άλμπουμ στο 2002 και τρία χρόνια αργότερα γνώρισαν επιτυχία και σε άλλα κράτη με το single Poquito a Poco, το οποίο έγινε μεγάλο ραδιοφωνικό hit και εδώ στην Ελλάδα. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Procolor Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
1: Ξεκίνησαν τα μαθήματα στο πανεπιστήμιο και δεν έχω καθόλου ψυχολογία.
2: Τουλάχιστον εσύ πέρασες χρηματοοικονομικά εκεί που ήθελες. Εγώ έχω τις Πανελλήνιες μπροστά μου και θέλω να σπουδάσω marketing. Άντε να το πιάσεις.
1: Α, όσο γι' αυτό, είχα καλή προετοιμασία.
2: Τι εννοείς?
1: Theory Economics, αγαπητέ. Το φροντιστήριο με την απόλυτη εξειδίκευση στις οικονομικές επιστήμες. Προετοιμασία από Δευτέρα Λυκείου. Για μαθητές ενιαίου Λυκείου, τέταρτου πεδίου, σπουδών οικονομίας πληροφορικής, αλλά και ΕΠΑΛ σπουδών διοίκησης και οικονομίας. Καλά που μου το θύμισες. Υπάρχουν και φοιτητικά τμήματα. Αναλαμβάνουν και εκπόνηση εργασιών. Ξαφνικά μου ανέβηκε η ψυχολογία.
2: Κάτι μου λέει πως με Theory Economics θα μπούμε στη σχολή. Με Theory Economics θα πάρουμε και το πτυχίο.
3: Theory Economics. Υπεύθυνος Άκης Οικονόμου. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος πάνω από τα γυναικεία Ζάρα. Τηλέφωνο 26-513-12-439. Βρείτε μας στο Facebook και Instagram Theory Economics.
4: Από τη θεωρία στις σπουδές οικονομίας.
5: Οι εγγραφές για τα τμήματα προετοιμασίας των μαθητών της Δευτέρας Λυκείου ξεκίνησαν. Τηλεφωνήστε στο 26513-12439 για μία θέση στα ολιγομελή τμήματα. Και μην ξεχνάτε, όλα τα μαθήματα γίνονται και online.
6: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά, ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-27382.
7: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργης καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέρκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργης καφέ. Στην πλατεία Πάργης, δίπλα στην εκκλησία του Άγιο Γιώργη. Καφέ Πάργης και φύγες.
8: Κλείσε για λίγο τα μάτια. Άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη, ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξηση και διαμάντι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αντινάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651-4090-04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
9: Ο αγαπημένος σου DJ στο ραδιόφωνο σου παντού.
10: Hi, this is Ariana Grande. I'm Dua Lipa. This is New Music Show.
11: What's up guys, I'm Alex.
12: I'm Drew. We're the Chainsmokers.
10: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
13: It's Ozier.
14: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
10: John Budzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Σήμερα πέμπτη μου ο Γιάννης Μπουτζίκας και τον Bruno Mars με το I Just Might. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 14 Μαΐου 2014 οι Chainsmokers εμφανίστηκαν στο American Idol. Πού να ήξεραν ότι μετά από αυτήν την εμφάνισή τους η EDM σκηνή θα τους μισούσε. Ήταν η πρώτη φορά που συμμετείχαν σε ένα τεράστιο μουσικό show και πήραν μεγάλη προβολή, αλλά καλλιτέχνες όπως ο Deadmau5 και η Knife Party πόσταραν στο Twitter άσχημα σχόλια για αυτούς. Όλα αυτά έκαναν το project να δηλώσει ότι ήταν η χειρότερη κίνηση που έκαναν ποτέ. Αλλά η δημοτικότητά τους είχε ανέβει τόσο πολύ που οι επόμενες κυκλοφορίες τους γνώρισαν τεράστια επιτυχία. Θυμόμαστε σήμερα το Don't Let Me Down στο New Music Show.

Naomi Sharon και το remix του Martin Lewis στο Miss That και πάω τώρα στην Natalie Imbruglia, η οποία βρίσκεται σε μια νέα εποχή ενδυνάμωσης, ελευθερίας και δημιουργικής ολοκλήρωσης. Το πρώτο της άλμπουμ μετά από 5 χρόνια θα κυκλοφορήσει στις 4 Σεπτεμβρίου και είναι μια βαθιά προσωπική δουλειά που μας υπενθυμίζει ακριβώς γιατί την ερωτευτήκαμε εξ αρχής. Το πρώτο σίγγλ από το Algorithm είναι το Upside Down, το οποίο το βίντεο κλιπ γυρίστηκε στην ύπαιθρο της Αυστραλίας, τιμώντας τις ρίζες της και περιλαμβάνει πλάνα που έχουν τραβηχτεί με την κάμερα κυριολεκτικά ανάποδα, παίζοντας με τον τίτλο του τραγουδιού. Η Natalie παραδέχτηκε ότι το τραγούδι αυτό ήταν το πιο εύκολο που έγραψε ποτέ, καθώς η στίχη και η μελωδία βγήκαν αβίαστα κατά τη διάρκεια ενός πρωινού καφέ που έπινε στον κήπο της. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Πέμπτη στο New Music Show.

Ήταν το New Music Show σήμερα 5η 14 Μαΐου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταία και σήμερα Zerb και Rita Ora στο If It's Not Love. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.

0: σε Peppo Check. Για γυμναστική πριν την παραλία, Intersport Check. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA Check. Για ομπρέλες, κουβαδάκια, παιχνίδια, Jumbo Check. Για όλα τα απαραίτητα του σπιτιού, The Mart Check. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο Top Parks? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι και με δωρεάν πάρκινγκ. Top Parks, στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
1: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practicer. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ Αλφα Κάπα 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practicer.gr. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 2651-079-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89-896.
3: Κάποιες αλλαγές φαίνονται αμέσως. Ένα νέο χρώμα, ένα σωστό κούρεμα, ένα βλέμμα στον καθρέφτη που σε κάνει να χαμογελάς ξανά. Στο Hair Home, κάθε look έχει προσωπικότητα. Μοντέρνα κουρέματα, λαμπερές βαφές και μπαλαγιάς, θεραπείες αναδόμησης και χτενίσματα που τραβούν τα βλέμματα. Με επαγγελματική φροντίδα και κορυφαία προϊόντα Mounir, L'Oréal Professionnel, Vela Professionals και Schwarzkopf Professionals. Hair Home. Εμμανουήλ Ξάνθο 68 και Φρεζή. Αμπελόκηπη Ιωάννινα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 694-3685-208.
4: Φαντάσου ένα SUV με τους μεγαλύτερους χώρους. Αυτόματο κυβότιο. Υβριδικό ή αμυγός ηλεκτρικό στην ίδια τιμή. Νέο Opel Frontera Hybrid Electric με 22.900 ευρώ. Ό,τι φανταζόσουν σε ένα SUV. Απόλυτη γερμανική αξιοπιστία.
5: Tollis Motors ΑΕ.
6: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
5: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center, Tollis Motors ΑΕ, στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
6: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tollis Motors σας δίνει τη λύση.
5: Business Center Tollis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μισθώση. Business Center Tollis Motors ΑΕ.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
7: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στα Γιάννενα, powered by Coca-Cola. Θέατρο AIM Frontzou, Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9.30. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr. Παραγωγή Galaxias Live.

η Snappy, η νέα τράπεζα στο κινητό σου, έφτασε τους 100.000 πελάτες και το γιορτάζει εδώ στα Ιωάννινα, όπου ξεκίνησαν όλα. Με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα, κάνεις εύκολα όλες τις καθημερινές σου συναλλαγές. Με μηδενικές προμήθειες σε Ελλάδα και εξωτερικό, ανοίγεις αποταμιευτικό λογαριασμό με 1% ετήσιο επιτόκιο και με πρόσβαση στα χρήματά σου όποτε το χρειάζεσαι. Παίρνεις άμεσο δάνειο online με 0% επιτόκιο και πολλά ακόμα, εύκολα και γρήγορα από το κινητό σου. Από τις 10 Μαΐου έως τις 10 Ιουνίου, η Snappy φέρνει στην πόλη μας μοναδικές εμπειρίες. Cashback 20% σε συνεργαζόμενα καταστήματα και 30 ευρώ welcome reward για νέους πελάτες. Από 14 έως 17 Μαΐου, η πλατεία Μαβίλη μετατρέπεται σε σημείο συνάντησης με μουσική, gaming, interactive challenges και exclusive experiences για όλους. Και την Παρασκευή 15 Μαΐου μετά τις 8 το απόγευμα, το μεγαλύτερο street party της πόλης στείνεται στον Τρυποκάριδο. Μπες τώρα στο snappybank.com και δες περισσότερα. Number one hit music station.

0: ψύχρεμης. Τα χαλιά τα είδες.
1: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
0: Και τούρτες παντού.
1: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
0: Αυτό είναι χειροποίητο.
1: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
2: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
1: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
3: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
4: Για σχολικά.
3: Για απίθανες.

0: όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Να τα και τα εκπτωτικά!
1: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
0: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
2: Εδώ και 10 χρόνια, το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα, το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titan Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή όμως διακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
3: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπήλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη νέα ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
2: Titans Sports Revolution. Έλα σε εμάς. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
4: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
5: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8, 9, 6.
6: DJ, τι άλλο.

0: Την παθαίναμε και γεμίζαμε σπυράκια. Αλλά κάναμε το εμβόλιο που πρώτος ο γιατρός Edward Jenner ανακάλυψε στις 14 Μαΐου του 1796 σαν σήμερα και η ανεμοβλογιά εξαφανιζόταν. Στα βάθη του σύμπαντος εξαφανίστηκε το 2003 σαν σήμερα και ο πρώτος ελληνοκυπριακός δορυφόρος Ελασάτ. Χάρη σε αυτόν η Ελλάδα απέκτησε μια παρουσία στο διάστημα. Την παρουσία της στο Hollywood έχει εδραιώσει η Kate Blanchett που γεννήθηκε το 1969 σαν σήμερα. Δικαίως είναι φοβερή ηθοποιός. Το άλμπουμ Stadium Arcadium, το Red Hot Chili Peppers πάλι, εδραιώθηκε για 2 εβδομάδες στην κορυφή των charts, ξεκινώντας την ίδια ημέρα του 2006 σαν σήμερα. Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: 89,6 Radio DJ.
2: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
3: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: don't understand what's going on here.
1: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Οι άλλοι.
2: Excuse me, Mr. DJ.
1: Και ένα ρεύμα. We came, we saw, we kicked it down. 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες.

0: θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
1: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες Σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
2: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες Σχολές Δέλτα. Στα Ιωάννινα, Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26510 77 472. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
3: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο Practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
4: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργεις καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέρκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργεις καφέ. Στην πλατεία Πάργεις, δίπλα στην εκκλησία του Άγιο Γιώργη. Καφέ Πάργεις και φύγες.
5: Το TEDx Mavili Square επιστρέφει για ένατη συνεχόμενη χρονιά στις 16 Μαΐου στο συνεδριακό κέντρο Κάρολος Παπούλιας, πιο συναρπαστικό από ποτέ. Τέσσερα stages γεμάτα ομιλίες και performances. Μπες τώρα στο www.tedxmavilisquare.com, κλείσε το εισιτήριό σου και έλα να ανακαλύψουμε μαζί τη δική μας ενάργεια. 16 Μαΐου, TEDx Mavili Square 2026, συνεδριακό κέντρο Κάρολος Παπούλιας. Αυτό δεν χάνεται.
6: Κάποιες αλλαγές φαίνονται αμέσως. Ένα νέο χρώμα, ένα σωστό κούρεμα, ένα βλέμμα στον καθρέφτη που σε κάνει να χαμογελάς ξανά. Στο Hair Home, κάθε look έχει προσωπικότητα. Μοντέρνα κουρέματα, λαμπερές βαφές και μπαλαγιάς, θεραπείες αναδόμησης και χτενίσματα που τραβούν τα βλέμματα. Με επαγγελματική φροντίδα και κορυφαία προϊόντα Mounir, L'Oréal Professionnel, Vela Professionals και Schwarzkopf Professionals. Hair Home. Εμμανουήλ Ξάνθου 68 και Φρεζή. Αμπελόκηπη Ιωάννινα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 694 3685 208.
7: Ο καιρός στα Ιωάννινα. Για αύριο Παρασκευή, το πρωί θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο προβλέπονται βροχοπτώσεις. Το απόγευμα αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

η Snappy, η νέα τράπεζα στο κινητό σου, έφτασε τους 100.000 πελάτες και το γιορτάζει εδώ στα Ιωάννινα, όπου ξεκίνησαν όλα. Με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, κάνεις εύκολα όλες τις καθημερινές σου συναλλαγές με μηδενικές προμήθειες σε Ελλάδα και εξωτερικό, ανοίγεις αποταμιευτικό λογαριασμό με 1% ετήσιο επιτόκιο και με πρόσβαση στα χρήματά σου όποτε το χρειάζεσαι, παίρνεις άμεσο δάνειο online με 0% επιτόκιο και πολλά ακόμα, εύκολα και γρήγορα από το κινητό σου. Από τις 10 Μαΐου έως τις 10 Ιουνίου, η Snappy φέρνει στην πόλη μας μοναδικές εμπειρίες, cashback 20% σε συνεργαζόμενα καταστήματα και 30 ευρώ welcome reward για νέους πελάτες. Από 14 έως 17 Μαΐου, η πλατεία Μαβίλη μετατρέπεται σε σημείο συνάντησης με μουσική, gaming, interactive challenges και exclusive experiences για όλους. Και την Παρασκευή 15 Μαΐου μετά τις 8 το απόγευμα, το μεγαλύτερο street party της πόλης στείνεται στον Τρυποκάριδο. Μπες τώρα στο snappybank.com και δες περισσότερα.

0: Κλείσε για λίγο τα μάτια, άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη, ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξεση και διαμάτι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 4090 04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
1: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 2651-079-896 και μάθε πώς στα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8 9 6.
2: Φαντάσου ένα SUV με τους μεγαλύτερους χώρους. Αυτόματο κυβότιο, υβριδικό ή αμιγώς ηλεκτρικό στην ίδια τιμή. Νέο Opel Frontera Hybrid Electric με 22.900 ευρώ. Ό,τι φανταζόσουν σε ένα SUV. Απόλυτη γερμανική αξιοπιστία.
3: Tullis Motors ΑΕ.
4: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
3: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε

0: Ιωαννίνων, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center, Tollis Motors ΑΕ.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
2: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Πράκτικερ. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο Πράκτικερ.gr. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
3: Πέμπτη, γεμάτη επιτυχίες. Στον 89,6 Ιωάννινα DJ.

Είναι το Internet Report στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Τώρα που το AI έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας, είναι φυσικό να επηρεάζει και τις αναζητήσεις μας. Η Google σε μια νέα λειτουργία που ονομάζεται Preferred Sources ή αλλιώς προτινόμενες πηγές, μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε εμείς από ποια μέσα ενημέρωσης θέλουμε να βλέπουμε τα νέα της ημέρας. Βέβαια, εφόσον είστε συντονισμένοι εδώ στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό, εννοείται ότι πρέπει να προτιμήσετε τη σελίδα του. Πάμε στο διάστημα, όπου αυτή τη στιγμή για να πας στον πλανήτη Άρη θέλεις περίπου 9 έως 12 μήνες. Επιστήμονες κατάφεραν να αναπροσαρμόσουν αυτό το διάστημα στους 5 μήνες μέσω μιας διαστημικής παράκαμψης. Έτσι όπως πάνε τα πράγματα με την εξέλιξη της τεχνολογίας, στο απότερο μέλλον βλέπουμε απλά να διακτηνιζόμαστε απευθείας στο κόκκινο πλανήτη. Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα, με τη δύναμη του καλύτερου και μεγαλύτερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο.

0: για καλοκαιρινή μόδα, H&M, LC Waikiki, Sensei, Pepco, check. Για γυμναστική πριν την παραλία, Intersport, check. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, check. Για ομπρέλες, κουβαδάκια, παιχνίδια, Jumbo, check. Για όλα τα απαραίτητα του σπιτιού, The Mart, check. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο Top Parks? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι και με δωρεάν πάρκινγκ. Top Parks, στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
1: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957, η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά, ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
2: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνη απόδραση μισή ώρα από τα Ιωάννινα. Ανάμεσα σε ζαχαροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 26530 42118, αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Ελέα, ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.
3: Αν δεις τον ύπνο σου ποδήλατο, βόλτα θα κάνεις. Αν είναι πολλά ποδήλατα, θα βρεθείς σε άλλη χώρα. Αν είναι πολλά, πάρα πολλά ποδήλατα, σε όλους τους τύπους, για όλες τις ηλικίες. Mountain, τρίκυκλα, παιδικά, πατίνια, σκούτερ, ρόλερς, κράνη και αξεσουάρ στις καλύτερες τιμές. Τότε είσαι στο Funny Bunny.
4: Ψάχνεις για ποδήλατο? Ξύπνα και έλα στο Funny Bunny. Τέτοια ποικιλία και τέτοιες τιμές ούτε στον ύπνο σου.
5: Επισκεφτείτε το νέο μας e-shop www.funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας. The number one hit music station.

0: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
1: Κάποιες αλλαγές φαίνονται αμέσως. Ένα νέο χρώμα, ένα σωστό κούρεμα, ένα βλέμμα στον καθρέφτη που σε κάνει να χαμογελάς ξανά. Στο Hair Home, κάθε look έχει προσωπικότητα. Μοντέρνα κουρέματα, λαμπερές βαφές και μπαλαγιάς, θεραπείες αναδόμησης και χτενίσματα που τραβούν τα βλέμματα. Με επαγγελματική φροντίδα και κορυφαία προϊόντα Mounir, L'Oréal Professionnel, Vela Professionals και Schwarzkopf Professionals. Hair Home. Εμμανουήλ Ξάνθου 68 και Φρεζή. Αμπελόκηπη Ιωάννινα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 694 36 85 208.
2: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8, 9, 6.
3: We don't stop the music.

0: Ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός έρχεται στα Γιάννενα, powered by Coca-Cola. Θέατρο AIM Frontzou. Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9.30. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
1: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζει στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr/radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr/radio.
2: Το TEDx Mavili Square επιστρέφει για ένατη συνεχόμενη χρονιά στις 16 Μαΐου στο συνεδριακό κέντρο Κάρολος Παπούλιας, πιο συναρπαστικό από ποτέ. Τέσσερα stages γεμάτα ομιλίες και performances. Μπες τώρα στο www.tedxmavilisquare.com, κλείσε το εισιτήριό σου και έλα να ανακαλύψουμε μαζί τη δική μας ενάργεια. 16 Μαΐου, TEDx Mavili Square 2026, συνεδριακό κέντρο Κάρολος Παπούλιας. Αυτό δεν χάνεται.
3: Hello. Yo. This is Radio DJ.

Ο καιρός στα Ιωάννινα. Για αύριο Παρασκευή, το πρωί θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο προβλέπονται βροχοπτώσεις. Το απόγευμα αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Κλείσε για λίγο τα μάτια. Άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη, ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξηση και διαμάτι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 4090 04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
1: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 2651-079-896 και μάθε πώς στα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8, 9, 6.
2: Ξεκίνησαν τα μαθήματα στο πανεπιστήμιο και δεν έχω καθόλου ψυχολογία.
3: Τουλάχιστον εσύ πέρασες χρηματοοικονομικά, εκεί που ήθελες. Εγώ έχω τις Πανελλήνιες μπροστά μου και θέλω να σπουδάσω marketing. Άντε να το πιάσεις.
2: Α, όσο γι' αυτό, είχα καλή προετοιμασία.
3: Τι εννοείς?
2: Theory Economics, αγαπητέ. Το φροντιστήριο με την απόλυτη εξειδίκευση στις οικονομικές επιστήμες. Προετοιμασία από Δευτέρα Λυκείου. Για μαθητές ενιαίου Λυκείου, τέταρτου πεδίου, σπουδών οικονομίας πληροφορικής, αλλά και ΕΠΑΛ σπουδών διοίκησης και οικονομίας. Καλά που μου το θύμισες, υπάρχουν και φοιτητικά τμήματα. Αναλαμβάνουν και εκπόνηση εργασιών. Ξαφνικά μου ανέβηκε η ψυχολογία.
3: Κάτι μου λέει πως με Theory Economics θα μπούμε στη σχολή. Με Theory Economics θα πάρουμε και το πτυχίο.
4: Theory Economics. Υπεύθυνος Άκης Οικονόμου. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος, πάνω από τα γυναικεία Ζάρα. Τηλέφωνο 26 513 12

0: Το TEDx Mavili Square επιστρέφει για ένατη συνεχόμενη χρονιά στις 16 Μαΐου στο συνεδριακό κέντρο Κάρολος Παπούλιας, πιο συναρπαστικό από ποτέ. Τέσσερα stages γεμάτα ομιλίες και performances. Μπες τώρα στο www.tedxmavilisquare.com, κλείσε το εισιτήριό σου και έλα να ανακαλύψουμε μαζί τη δική μας ενάργεια. 16 Μαΐου, TEDx Mavili Square 2026, συνεδριακό κέντρο Κάρολος Παπούλιας. Αυτό δεν χάνει.
1: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
2: Όλη μέρα επιτυχίες. Όλη μέρα DJ.

Μαΐου του 1796 σαν σήμερα και η ανεμοβλογιά εξαφανιζόταν. Στα βάθη του σύμπαντος εξαφανίστηκε το 2003 σαν σήμερα και ο πρώτος ελληνοκυπριακός δορυφόρος Ελασάτ. Χάρη σε αυτόν η Ελλάδα απέκτησε μια παρουσία στο διάστημα. Την παρουσία της στο Hollywood έχει εδραιώσει η Kate Blanchett που γεννήθηκε το 1969 σαν σήμερα. Δικαίως είναι φοβερή ηθοποιός. Το άλμπουμ Stadium Arcadium το Red Hot Chili Peppers πάλι εδραιώθηκε για 2 εβδομάδες στην κορυφή των charts ξεκινώντας την ίδια ημέρα του 2006 σαν σήμερα. Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. 89.6 Radio DJ. No other station brings you the hits.

ο καιρός στα Ιωάννινα. Για αύριο Παρασκευή, το πρωί θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο προβλέπονται βροχοπτώσεις. Το απόγευμα αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Hello. Yo, this is Radio DJ.

0: τα μουσικά νέα μας στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
1: Νέο σίγγλ για τη Lady Gaga. Συνεργάζεται με την Αμερικανίδα Dotchi για τις ανάγκες επερχόμενης blockbuster ταινίας και μας παρουσιάζουν το Runaway. Ο Άνιμα, από τους πιο hot dance παραγωγούς και DJs αυτή τη στιγμή, ενώνει τις δυνάμεις του με την K-pop τραγουδίστρια Lisa στο Bad Angel που μόλις κυκλοφόρησε. Πάμε σε μια ακόμα συνεργασία. Ο Topic και η Becky G κυκλοφορούν ένα δυνατό καλοκαιρινό χιτάκι. Λέγεται Sorry Papi. Ας το ακούσουμε. Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα με τη δύναμη του καλύτερου και μεγαλύτερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο.
0: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: You like that? 89,6 Radio DJ.

0: Έρχεται μία ακόμα επιτυχία. Δυνάμωσέ το.
1: What's up? It's me, Oliver Heldens. Get ready for new stuff.
2: 89,6. Ιωάννινα DJ.

0: Όλη μέρα επιτυχίες. Όλη μέρα DJ.
1: Έτσι πρέπει disco machine. 89,6. Η Ιωάννινα DJ.

0: Ο καιρός στα Ιωάννινα. Για αύριο Παρασκευή, το πρωί θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο προβλέπονται βροχοπτώσεις. Το απόγευμα αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: www.idj.gr